Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.

0: ειδικά για τον μπάσκετ, για τον Ολυμπιακό θα βρούμε εκπομπές να συζητήσουμε. Δεν είναι μια αποτυχημένη χρονιά. Το λέμε.
1: Καλά, σοβαρά μιλάμε.
0: Καλά, εδώ έχουμε ακούσει πολύ πιο σοβαρά.
1: Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Αλλά μόνο και μόνο ότι όλη η μπασκετική Ευρώπη αυτή τη στιγμή μιλάει για τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Και παραδέχονται ότι είναι η μακράν η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη όσον αφορά την απόδοση της τώρα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να χάσει. Όλα είναι στο παιχνίδι, σε ένα Final Four. Αλλά ότι στο βάθος μιας ολόκληρης μπασκετικής χρονιάς ο Ολυμπιακός ήταν πρώτος και καλύτερος και με πολύ μεγάλη άνεση στο Final Four, κάτι λέει.
0: Και
1: λοιπόν,
0: να πούμε...
1: πάμε όμως να αρχίσουμε με την ΑΕ και να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Μην αδικηθεί σε καμία περίπτωση
0: αυτή η προσπάθεια
1: της ΑΕ. Γιατί έκανε μια πολύ μεγάλη υπέρβαση για μένα. Έκανε ένα βήμα παραπάνω. Ήταν και το φαβορί, θα πω εγώ, για τον τελικό οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Αλλά όλα ξεκινάνε από από τη φάση με την Πανταλώνα.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή, η πρόκριση της ΑΕΚ στην Πανταλώνα.
0: Ναι, δεν το έχουν καταλάβει πολύ.
1: Ναι, δεν το έχουν καταλάβει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό αναφέρομαι σε αυτό.
0: Σωστά, καλά κάνεις.
1: Η ΑΕΚ έκανε το δύσκολο και δεν έκανε το εύκολο.
0: Α,
1: το, έτσι. Το δύσκολο στην προκειμένη περίπτωση για την ΑΕΚ ήταν να προκριθεί στο Final Four.
0: Ναι.
1: Όχι να το κερδίσει.
0: Ναι.
1: Άσχετο που δεν το κέρδισε, γιατί έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα θα τα πούμε και αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά ότι κατάφερε και απέκλεισε μια ομάδα με ενδυνάμει παίκτες της EuroLeague μέσα, έτσι, όπως είναι ο Τζαβάρι Πάρκερ, ο δικός σου αγαπημένος και δικός μου βέβαια και νομίζω όλοι του μπασκετικού πλανήτη, ο Ρίκι Ρούμπιο, ο οποίος είναι ένας εκπληκτικός playmaker
0: που
1: θα μπορούσε άνετα να παίζει σε πρώτη γραμμή ομάδα.
0: Και όπου ήθελε θα μπορούσε να παίζει ο Ρούμπιο, όπου ήθελε
1: και κατάφερε σε διπλούς αγώνες, όχι σε μόνο αγώνα, κατάφερε να αποκλείσει αυτή την ομάδα. Ήταν ένα μικρό θαύμα, γιατί και η ΑΕΚ μέσα στην ομάδα της έχει βέβαια παίκτες οι οποίοι έχουν φάει τη EuroLeague με το κουτάλι, όπως είναι ο Λούκας Λεκαβίτσιος, όπως είναι ο Κους Μίνσκας, όπως είναι φυσικά ο James Νάναλι, αυτός ο φανταστικός παίκτης που κοσμεί τα ελληνικά γήπεδα και την ΑΕΚ και είναι μεγάλη μας τιμή που αγωνίζεται αυτός ο παίκτης. Και έχει σε προχωρημένη μεν ηλικία, αλλά προφανώς μόνο έτσι θα μπορούσε να γίνει. Αλλά βλέπουμε ότι ακόμα και έτσι πόσο μεγάλος παίκτης είναι και πόσο ηγετική φυσιογνωμία. Και βέβαια ο Χάρη Λαμπόπουλος φυσικά, μην ξεχνάμε ότι ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο της γενιάς του. Και μέσα σε αυτούς να έχει ξεπεταχτεί και ο MVP του Champions League, ο Frank Bartley, ο οποίος είχε δώσει τα διαπιστευτήριά του και από τον ΠΑΟΚ, αλλά φέτος έσπασε το ταβάνι του.
0: Ναι, ναι, θεωρώ ότι ήταν και πιο όριμος από ό,τι ήταν με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη μεριά, εδώ πρέπει να κάνουμε μια επισήμανση. Βλέπεις αυτός ο παίκτης, ο οποίος τον θεωρώ εγώ πολύ καλό παίκτη, πώς προσαρμόστηκε στα θέλω του Σάκοτα και πώς ο Σάκοτα τον έβαλε να ταξιδεύει με ασφάλεια αλλά και ταχύτητα πάνω στις σωστές ράγες.
1: Ναι.
0: Έχει σημασία.
1: Ακριβώς, γιατί όλο αυτό οφείλεται φυσικά και στον Dragan Sakota, ο οποίος ο Dragan Sakota είναι η ζωντανή ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: πρέπει να το πούμε, είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών, να το πούμε, από τη δεκαετία του 90 που έχει μείνει στους πάγκους σε κάποια ελληνική ομάδα. Επίσης πολύ μεγάλη μας τιμή ότι ένας τόσο μεγάλος Γιουγκοσλάβος προπονητής είναι εδώ και ακόμα και σε αυτή την ηλικία καθοδηγεί μαεστρικά μια ομάδα.
0: Εγώ το πω διαφορετικά, αν θέλεις. Το ότι έχει γίνει πλέον Έλληνας. Ότι δηλώνει Σερβοέλληνας.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ότι...
1: Νομίζω λογίζεται πια.
0: Μπράβο.
1: Και ο γιος του, έτσι.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω εγώ τώρα. Και ο γιος του, ο οποίος είναι ένα παιδί το οποίο μεγάλο σε εμάς, αγαπά, λατρεύει την Ελλάδα και θεωρώ. Όπα, βάζω και ένα προοπτικής, ρίχνω ένα πετραδάκι προοπτικής. Ο γιος του Σάκοτα θα μας απασχολήσει προπονητικά, γιατί τον θεωρώ και αυτόν εξαιρετικό προπονητή.
1: Ναι. Ο Μίλος Σάκοτα, ο οποίος είναι assistant αυτή τη στιγμή στον
0: ΑΕΚ.
1: Ο οποίος είναι assistant στην ΑΕΚ και φυσικά
0: και αυτό δείχνει κάτι κοστί.
1: Με το σωστό τρόπο, θα πω εγώ.
0: Και αυτό δείχνει κάτι σωστή. Κοστί. Το ότι κάθεται ακόμα assistant δίπλα στον πατέρα του δείχνει για μένα μια ωριμότητα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να μην αδικήσουμε φυσικά και τους άλλους παίκτες της ΑΕΚ, έτσι. Το Φιζέλ, τον Γκρέι, φανταστική στο...
0: Ναι.
1: Στη θέση των ψηλών. Όπως επίσης και τον Κατσίβελη, ο οποίος ο Κατσίβελης, δεν ξέρω τώρα αν κάποιοι το γνωρίζουν που είναι νεότεροι σε ηλικία, ο Κατσίβελης έχει κατακτήσει τη EuroLeague 2 φορές.
0: Βέβαια.
1: Όπως και βέβαια και έμπειροι παίκτες, όπως είπαμε, Έλληνες όπως είναι ο Χαραλαμπούπλος και ο Γάιος Κορδίλης.
0: Εγώ θα έβαζα και τον Δημητράκη.
1: Πάρα πολύ ωραία ομάδα η ΑΕΚ.
0: Θα έβαζα και τον Δημητράκη. Ο οποίος παραμένει Δημητράκης παρόλο που το παιδί έχει μεγαλώσει πλέον. Και το Φλιώνης.
1: Ο Φλιώνης φυσικά, ναι, τον ξεχάσαμε. Ναι. Όπως και ο Νίκος Αρσενόπουλος είναι πολύ μεγάλο ταλέντο, έτσι, και ο Αρσενόπουλος και πολύ μεγάλη ελπίδα για το ελληνικό μπάσκετ, θα πω εγώ. Θα ήθελα να τον δω λίγο να παίζει, γιατί δεν τον βάζουν τόσο πολύ. Αλλά εντάξει, κάτι θα ξέρει παραπάνω σάκοτα. Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι μετά την πρόκριση της Μπαντσαλόνα, η ΑΕΚ επικράτησε με φανταστική εμφάνιση επί της Μάλαγα. Δεν ξέρω τώρα σε εκείνο το παιχνίδι ποιος θεωρούσε φαβορή ποιον. Εντάξει, Μάλαγα πιο πεσμένη, λίγο πιο πεσμένη από πέρσι. Η ΑΕΚ πιο ανεβασμένη από πέρσι. Αλλά η διαφορά ήταν γιγαντία. Δεν κινδύνεψε ποτέ η ΑΕΚ στο παιχνίδι. Την κέρδισε με πάρα πολύ Επιβλητική νίκη. Η ΑΕΚ είχε εξαιρετικά ποσοστά ούτως ή άλλως. Ευτύχησε να έχει 42% στο τρίποντο και 63% στο δίποντο. Οπότε νομίζω ότι είναι και πλασματικό το σκορ. Θα μπορούσε να έχει κερδίσει και με πολύ μεγαλύτερη διαφορά από το τελικό 78-65. Ήταν κατά κράτος ανώτερη, δεν απειλήθηκε καθόλου. Οπότε με το που απέκλεισε και η Ρίτα στην Τενερίφη, δηλαδή φύγανε όλες οι Ισπανικές, τις δύο τις πέταξε έξω η ΑΕΚ και τη μία η Ρίτας, όλοι περιμέναμε ότι θα μπει σαν το φαβορί, όπως και έγινε. Η ΑΕΚ για 3 δεκάλεπτα ήταν φανταστική.
0: Όχι, δεν ήταν, επιβεβαίωνε την κυριαρχία της και τη λογική του μπάσκετ, γιατί εγώ το συζητήσαμε κατηδίαν. Και θα το ξαναπώ, χωρίς καμιά διάθεση υπερβολής και χωρίς καμιά διάθεση να μειώσω την Τερίτας, έτσι, ξέρεις πάρα πολύ καλά, αλλά η μπασκετική λογική, αυτό έλεγε, το ότι η ΑΕΚ εκεί που έφτασε έχει μια ομάδα αντικειμενικά μπασκετικά καλύτερη. Πώς να το κάνουμε?
1: Να πούμε. Και όχι μόνο αυτό, επειδή το έβλεπα το παιχνίδι, σου έδινε την εντύπωση ότι η Ρίτας δεν μπορεί με τίποτα
0: αυτό,
1: να αντιδράσει.
0: Αυτό! Μα και έτσι
1: κάτι
0: είναι.
1: Έκανε να αντιδράσει, μετά πήγαινε ο Μπάρτλε, ήταν φανταστικός ο Νάναλη στην αρχή.
0: Και ο Νάναλη και προς το τέλος ήταν εξαιρετικός.
1: Και προς το τέλος, αλλά στην αρχή ήταν φωτιά. Και πάνω που πήγαινε κάτι να κάνει η Ρίτας, ξαφνικά δύο πολύ ωραία σούτα από την ΑΕΚ, τους έκοβε τη φόρα. Και έλεγες, όσο και να παίζουν αυτοί, δεν πρόκειται να γυρίσει αυτό το παιχνίδι με τίποτα. Ναι. Δεν σου έδειχνε σε καμία περίπτωση ότι η Ρίτας είχε έστω και την παραμικρή ελπίδα. Όχι απλά να κερδίσει, να μην διασυρθεί.
0: Ναι, να κάνει μια, αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, στο μπάσκετ, μια αξιοπρεπή εμφάνιση.
1: Μια αξιοπρεπή εμφάνιση, ακριβώς.
0: Ανταγωνιστική
1: τώρα,
0: όσο μπορεί, και τα λοιπά και τα λοιπά. Να σημειώσουμε κάτι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τα μεγέθη. Η ΑΕΚ μέχρι το παιχνίδι του τελικού, με αυτούς που είχε να αντιμετωπίσει, σε αυτό τον μικρό μαραθώνιο, πείτε το όπως θέλετε, της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έχει σημειώσει μόλις 2 ήττες, Κωστή.
1: Ναι, πολύ καλά το λες και καλά το αναφέρεις, γιατί είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα αυτό,
0: ναι,
1: για την ΑΕΚ.
0: Βέβαια.
1: Είχε και την άβρα του νικητή σε όλα τα παιχνίδια.
0: Βέβαια.
1: Τώρα το τι συνέβη εκεί, το πώς μπορεί να χάλασε το μυαλό τους. Προφανώς και η Ρίτας άρχισε να είναι εύστοχη,
0: ναι,
1: άρχισε να βάζει τα σούτ, γιατί είχε χάσει πάρα πολλά.
0: Εξωπραγματικά εύστοχη.
1: Ήταν εξωπραγματικά εύστοχη στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, γιατί ήταν εξωπραγματικά άστοχη στην αρχή.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν εξωπραγματικά εύστοχη στο τέλος, εκεί που δηλαδή μετράει περισσότερο. Και νομίζω ότι, επειδή το ξέρουμε τον μπάσκετ πόσο άτιμο άθλημα είναι και πόσο άθλημα ψυχολογίας, όταν άρχισε να το πιστεύει έστω και λίγο η Ρίτας, η ΑΕΚ κάπως μπλοκαρίστηκε.
0: Ναι.
1: Και η Ρίτας φυσικά το πίστεψε ακόμα πιο πολύ. Και ήταν πιο εύκολο να μπουν και τα σουτ.
0: Ναι.
1: Για κάποιο λόγο, παρόλο που ήταν πίσω στο σκορ. Ναι. Αλλά επειδή θυμόμαστε και τον Ολυμπιακό του 2012 και αυτό που είχε κάνει με τη ΤΣΕΚΑ, που είναι τάξη του άλλου, είναι αδιανόητο επίτευγμα, δεν το συγκρίνω. Μπορεί να φαίνεται πιο δύσκολο της Ρίτας, γιατί η Ρίτας έχανε με 17 από τους 8 λεπτά πριν το τέλος. Mm. Αλλά είναι άλλο το επίπεδο, όπως και να το κάνουμε. Αλλά αυτό που έγινε τότε με τον Ολυμπιακό, και το θυμάμαι και σαν Ολυμπιακός αυτό, είναι ότι με το που πλησίαζε ο Ολυμπιακός στο σκορ, η ΤΣΕΚΑ με τόσους φανταστικούς παίκτες και τόσο έμπειρους, μπλόκαρε.
0: Ναι. Ναι. Δεν ξέρω.
1: Σου λέει τι θα γίνει τώρα, θα χάσουμε το παιχνίδι.
0: Κάποτε
1: ένα δικό μας παιχνίδι. Και αυτό είναι πολύ, είναι πολύ δύσκολο να συμβεί μέσα στο μάτς. Πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο. Δεν έχεις καν το χρόνο να σκεφτείς.
0: Ναι. Να πω κάτι. Κάποτε συζητώντας με έναν προπονητή, μου είχε πει ότι όταν κάτι πάει στραβά, δεν είναι κάτι. Είναι πολλά. Και μερικές φορές είναι και δύσκολο να εξηγηθούν. Είναι και δύσκολο να εξηγηθούν. Δηλαδή, εκεί, εγώ θα πω και κάτι άλλο. Σε σένα το είπα και το εξομολογούμε. Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε έναν φίλο και μάλιστα μπασκετικότατο, που είναι και φίλος ΣΑΕΚ, μόλις τελείωσε το παιχνίδι μιλήσαμε στο τηλέφωνο και του είπα αυτό το οποίο πραγματικά θεωρούσα ότι είναι απόσταγμα αυτό που λέγαμε πιο μπροστά μπασκετικής λογικής. Και του λέω, έλα ρε, εντάξει, στράβωσε το παιχνίδι, πήγε έτσι όπως πήγε, αλλά θεωρώ ότι τώρα στην παράταση τα πράγματα θα ηρεμήσουν και η ΑΕΚ θα το επαναφέρει.
1: Ναι, μου το είπες αυτό και κάτι Διάνα, αλλά ξέρεις ότι διαφωνώ.
0: Ναι.
1: Γιατί από τη στιγμή που το παιχνίδι φτάσει εκεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο ψυχολογικά να ανακάμψει η ομάδα,
0: ναι,
1: που
0: αλλά πάλι...
1: και την...
0: Εγώ το λέω.
1: Όχι, και... δεν υπάρχει πάλι. Δυστυχώς εδώ και αποδείχθηκε κιόλας.
0: Ναι.
1: Γιατί πέρα από αυτά τα φανταστικά πράγματα που έκανε ο Λουκώσης, ο οποίος έγινε και λίγο, ξέρεις, το πρόσωπο της εβδομάδας για το μπάσκετ, και συζητήθηκε πολύ και για μεταγραφή, εννοείται, γιατί τώρα ένας παίκτης που είχε φτάσει στα 10 τρίποντα και μάλιστα στο τέλος.
0: Βέβαια.
1: Και σε κλείσιμο παιχνιδιού, γιατί αυτό, ξέρεις, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτός δείχνει χαρακτήρα. Θα δούμε ποια θα είναι η πορεία του.
0: Ναι,
1: γιατί λες τώρα, μωρέ, ποιος είναι αυτός και τι θα κάνει. Αλλά ένας παίκτης ο οποίος βάζει τόσα πολλά μεγάλα σουτ στο τέλος, τα οποία πρέπει να μπουν, γιατί αν δεν μπουν δεν έχεις καμία τύχη.
0: Κοίταξε να δεις, Κωστή, αυτή η σχολή γενικότερα το έχει αυτό. Αλλά επειδή δεν έχει κάτι άλλο αυτό, δηλαδή το σκοράρισμα και ιδιαίτερα τα μεγάλα σουτ, να το πλαισιώσει με κάτι άλλο, και γι' αυτό δεν έχει μεγαλώσει. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
1: Θα συμφωνήσω εδώ, αλλά από την άλλη, άμα το θυμάσαι, ήταν μαρκαρισμένα τα σούτ, αρκετά από αυτά. Αλλά αρκετά και κυρίως το τελευταίο.
0: Ήταν λάθος μαρκαρισμένα, αν θες την άποψή μου. Δηλαδή ήταν, ήταν μαρκαρισμένα μετά την επαφή με την μπάλα. Που θα έπρεπε να είναι μαρκαρισμένα πριν την επαφή με την μπάλα.
1: Αυτό που βάζει στο τέλος, είναι σίγουρα η ΑΕΚ κάνει λάθος, γιατί όλοι περιμέναν ότι θα κάνει φάουλ. Ήταν στους πόντους το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και ισοφαρίζει βέβαια η ΑΕΚ, έχει να πούμε, και έχει την τελευταία επίθεση εδώ.
0: Ναι.
1: Όπου ακόμα και έτσι έχει την τελευταία επίθεση 20 δευτερολέπτων, όχι 5 ή 6.
0: Ναι.
1: Έχει δηλαδή 20 ολόκληρα δευτερολέπτα, σχεδόν μια ολόκληρη επίθεση, να το πούμε έτσι.
0: Ναι,
1: να πάρει το παιχνίδι.
0: Καλά, η αιωνιότητα είναι τα 20 δευτερόλεπτα πλέον στο μπάσκετ, έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: 5 δευτερόλεπτα είναι η αιωνιότητα. Όχι. 20 είναι μια πολύ κανονικότατη
0: επίθεση.
1: Ναι, που μπορείς να κάνεις ό,τι θες, να οργανώσεις την επίθεση.
0: Ναι, βέβαια. Και να την οργανώσεις και πρόχειρα, για να μην έχεις δηλαδή αυτό το οποίο λέμε πίεση χρόνου. Την πίεση χρόνου, έτσι αλλιώς στο μπάσκετ υπάρχει πάντα. Αλλά δεν έχεις τεράστια πίεση χρόνου. Μας ακούς?
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα στην παράταση αυτό που λες. Στην παράταση φάνηκε ότι μπήκε η μία ομάδα σαν να έχει κερδίσει το τίτλο.
0: Ναι.
1: Ο Γκουντάιτης ήταν ένα θορυκτό. Από το πουθενά μπήκε μέσα στο καλάθι. Δεν ξέρω, ήταν η κούραση της ΑΕΚ,
0: ήταν η απογοήτευση. Εγώ πιστεύω ότι άδειασε. Συμβαίνει και αυτό, ρε παιδιά. Συμβαίνει και αυτό.
1: Άδειασε, αυτό που σου είπα. Δηλαδή πολύ δύσκολα θα μπορούσε να το διαχειριστεί εκεί το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάμε στα τραγούδι και να συνεχίσουμε με την EuroLeague πλέον.
0: Ωραία.

0: Λοιπόν, ακούσαμε The Smiths από το δίσκο Queen is Dead. Εντάξει, τώρα το Queen is Dead φυσικά δεν το βάζω για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι ίσα ίσα σε ανωδική πορεία. Ελπίζουμε αυτή η βασίλισσα που θα πέσει στο τέλος να είναι η Real. Γιατί περισσότερο εγώ αυτήν φοβάμαι, ξέρεις, σε εισαγωγικά. Στο συγκεκριμένη διοργάνωση, δηλαδή την EuroLeague. Το κομμάτι ήταν το Big Mouth Strikes Again και δεν το έβαλα τυχαία. Γιατί ξέρεις, ο πολυλογάς που χτυπάει ξανά έπαιξε λίγο για μια ακόμα φορά αυτό το επεισόδιο στον Παναθηναϊκό. Και δεν θα έπρεπε να συμβεί. Και εννοώ μετά το 0-2 που έκανε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή τις δύο εκτός έδρας νίκες και το διπλό σπάσιμο της έδρας Βαλένθια, σηκώθηκε αδικαιολόγητα, θα πω εγώ, μια ιστορία μέσω του Προέδρου του Παναθηναϊκού που νομίζω ότι λειτουργήσε για μια ακόμα φορά αρνητικά. Δεν έπρεπε να συμβεί αυτό. Ναι. Δηλαδή,
1: εγώ δεν θα το έλεγα έτσι.
0: Χαμηλώσεις τους τόνους, έχεις κάνει ήδη το 0-2.
1: Συμφωνώ, αλλά δεν θεωρώ το ότι αυτό ενδεχομένως να υποβοήθησε, δεν ήταν η βασική αιτία.
0: Εννοείται ότι υποβοήθησε, έτσι. Προφανέστατα οι παίκτες παίζουν μπάσκετ, δεν παίζουν οι πρόεδροι, έτσι, ούτε οι φύλαθλοι.
1: Να τα βάλουμε σε μια σειρά, να τα βάλουμε σε μια σειρά, μια που έχουμε περάσει τώρα στην Ευρωλίγα. Εγώ θα πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός, έτσι πως είχαν εξελιχθεί τα πράγματα, υπήρχε τεράστια πίεση για να πάει στο Final Four. Γιατί γινότανε, θα γίνει στο ΟΑΚΑ. Πρώτο λάθος για μένα. Ο Παναθηναϊκός έτσι κι αλλιώς θα είχε πίεση οπουδήποτε και αν γινόταν το Final Four, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί είναι μια από τις ομάδες η οποία πρωταγωνιστεί στην Ευρωλίγα. Συνεχίζω. Ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά ψάχνει να ισιώσει ένα στραβό δέντρο. Ήταν αδύνατο να το ισιώσει στο τέλος της χρονιάς, όποια ομάδα και αν ήταν. Ακόμα
0: προσπάθησε πάντως, γιατί βλέπεις πως εδώ που λέμε για το πώς είναι η διοργάνωση και πώς είναι δομημένη η διοργάνωση, του δόθηκε η ευκαιρία, γιατί πήγε στα play-off τελικά με τον τρόπο που πήγε, με τα play-in, δηλαδή δύσκολα. Αλλά παρόλα αυτά κατάφερε όχι απλά να μπει στα play-off, δηλαδή κερδίζοντας τη Μονακό στα play-in, αλλά να φέρει και την σειρά στα μέτρα του και να φτάσει μία ανάσα από το Final Four, το οποίο γίνεται στην έδρα του. Δηλαδή αν γινόταν αυτό που λες, αν είχε το τρομερή πίεση και το τρομερό άγχος, δεν θα είχε κάνει αυτό το 0-2 στην αρχή.
1: Κωστή, ο Παναθηναϊκός τα κάνει όλα αυτά χωρίς να έχει πείσει κανέναν.
0: Χωρίς, ναι, εννοείται, μπασκετικά καθαρά.
1: Μπασκετικά μιλάμε. Μπασκετικά
0: ο Παναθηναϊκός σε όλη τη χρονιά.
1: Γιατί μην ξεχνάμε τώρα.
0: Ότι δεν έχει πείσει ούτε τους οπαδούς.
1: Αυτό είναι. Αυτή είναι
0: το
1: η ουσία.
0: Το πιο κοντινό οπαδό, ξέρω εγώ, και το πιο φανατικό.
1: Για τον Παναθηναϊκό οπαδό, ο οποίος παρακολουθεί μπάσκετ και είναι και ένας κόσμος ο οποίος έχει μπασκετικό κοινό, ο Παναθηναϊκός, μην τρελαθούμε. Ήτανε, συζητώντας μαζί τους, δεν έπειθε η ομάδα. Και δεν έπειθε η ομάδα. Όχι σαν στελέχωση, όχι σαν μονάδες, δεν έπειθε σαν ομάδα και έτυχε να πέσει και σε μια ομάδα, πρόσεξε να δεις, γιατί για μένα αυτό είναι το κομβικό. Εγώ έλεγα και το υποστήριζα ότι αυτή η ομάδα στο παιχνίδι της Τετάρτης, όταν πλέον η σειρά είχε γίνει 0-2, μου φαίνεται πολύ δύσκολο να χάσει τρίτο παιχνίδι. Και τελικά αποδείχθηκε ότι έτσι είναι. Επίσης, αν βάλεις κάτω την αριθμητική αποτίμηση, η οποία παράγει αλήθεια, λέει ότι στο σύνολο των 7 παιχνιδιών με αυτήν την ομάδα ο Παναθηναϊκός έχει χάσει 5 φορές.
0: Ναι.
1: 5. Λοιπόν,
0: συνολικά ναι, συνολικά ένα 5-2.
1: Γι' αυτό μιλάω.
0: 5-2 είναι η αποτίμηση. Ναι. Και πρόσεξε στα δύο πρώτα παιχνίδια, επειδή αναφερόμαστε, που ήταν
1: είναι εξτρέμες.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ κοντά τα παιχνίδια. Ήταν παιχνίδια που κρίθηκαν.
1: Κάλλιστα θα μπορούσε να κερδίσει και η Βαλένθια.
0: Βεβαίως,
1: εννοείται.
0: Εννοείται, όπως και στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ, ενώ η Βαλένθια έπαιρνε τις διαφορές μέσα στο παιχνίδι, φαινόταν δηλαδή ότι. Κοίταξε, δίκαια νικήτρια ήταν στα δύο παιχνίδια του ΆΚΑ. Αλλά ο Παναθηναϊκός έκανε ένα μεγάλο ντεμαράζι. Δηλαδή έφτανε και αυτός, δηλαδή επειδή έχει τις προσωπικότητες και έχει τους παίκτες, έφτανε στο σημείο να διεκδικήσει χαμένα παιχνίδια. Το οποίο δεν είναι και αυτό λίγο. Αλλά δεν αρκεί. Και έφτανε ας πούμε να τα χάνει τελικά αυτά τα παιχνίδια με ξέρω εγώ 4-5-6 πόντους. Πολύ μικρές διαφορές πάλι. Δεν ήταν δηλαδή ότι κάποιος έχασε με 15 πόντους.
1: Θα πω κάτι.
0: Μόνο στο τελευταίο παιχνίδι το προχθέσινο που έγινε αυτό που έγινε. Που, ο Παναθηναϊκός εκεί ήταν πολύ κατώτερος του αναμενωμένου. Είχε όλα του τα βαριά χαρτιά σε πολύ κακή μέρα. Και μάλιστα κοιτούσα τη στατιστική, Μιχάλη, και το οποίο είναι φοβερό αυτό, έτσι. Έβλεπες ότι με τον Ερναγκόμες στο γήπεδο είχε μείον 17, με τον Νάν είχε μείον 20. Και οι μοναδικοί παίκτες που είχαν συν, δηλαδή θετικό πρόσημο όσο αγωνιστήκανε, ήταν ο Γκριγκόνης, ο Φαρίτ και ο Τολιόπουλος. Δεν ξέρω αν το πιστεύεις αυτό.
1: Φυσικά
0: δηλαδή,
1: το πιστεύω.
0: Δηλαδή αυτοί που είχαν, ο ένας είχε συν 6, ο άλλος είχε συν 8, έτσι, όσο παίζανε δηλαδή, ποια ήταν η διαφορά του παιχνιδιού.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα, αυτό κάτι λέει μάλλον, έτσι, δηλαδή μπορεί και να μην λέει και τίποτα σε κάποιους.
1: Όχι.
0: Γιατί και στατιστικές έχει πολλές αναγνώσεις, αλλά και αυτό κάτι λέει, δηλαδή όταν οι καλοί σου παίκτες
1: όλα
0: δεν
1: λένε. Όλα λένε.
0: Ναι, και διασώζεται μόνο ο Τζέρι Αγκράντ τελικά από τους βασικούς σου παίκτες, ο οποίος και αυτός τερμάτισε με ένα μείον 2, αλλά σε σχέση τώρα με το μείον 20, το μείον 17 που βλέπεις όλους τους άλλους, τον Νάιτζελ Χέις Ντέβις με μείον 16 και αυτός κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πολύ μεγάλες διαφορές όσο παίζαν αυτοί. Τι περιμένεις. Και να έχουν και αυτά τα ποσοστά, γιατί τα ποσοστά ήταν τραγικά. Όπως ήταν βέβαια και της Βαλένθια, και αυτό έδειξε ότι ήταν και η πίεση, ήταν και από τις δύο πλευρές. Δεν ήταν μόνο από τον Παναθηναϊκό. Είχε πίεση και η Βαλένθια, παρόλο που λέγανε ότι είναι πιο χαλαρή και αυτά, καμία σχέση. Η Βαλένθια στην αρχή, ενώ είχε το momentum, δεν μπορούσε μάλλον να το πάρει το momentum, το πρώτο δεκάλεπτο έληξε 14-10, το οποίο ήταν μια κακοποίηση του μπάσκετ, έτσι. Το πρώτο δεκάλεπτο στο προχθέσινο μάτς.
1: Ναι.
0: Δεν είδαμε δηλαδή σπουδαίο μπάσκετ στο τελευταίο παιχνίδι, είδαμε όμως μια πάρα πολύ ωραία σειρά.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν είδαμε κάτι σπουδαίο. Είδαμε όμως κάτι πολύ πρακτικό. Γιατί και το πρακτικό είναι ένα κομμάτι της τακτικής, είναι ένα κομμάτι της μεθοδολογίας. Και εξηγούμε. Είδαμε μια ομάδα η οποία ξέρει να ισιώσει αυτό που ενδεχομένως μέσα στο παιχνίδι έχει στραβώσει. Δεν το είδαμε σε καμία περίπτωση στον Παναθηναϊκό, όχι στο μάτι της Βαλένθια, όλη την αγωνιστική περίοδο.
0: Ναι.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον, ο Γκραντ τον οποίον είπες είναι για μένα ο μοναδικός παίχτης στον Παναθηναϊκό μετά το Σλούκα, ο οποίος ξέρει να διαβάζει το παιχνίδι. Παίζει λιγότερο με το ένστικτο και περισσότερο με το μπασκετικό του τετράγωνο μυαλό.
0: Συμφωνώ. Έτσι, εγώ τον θεωρώ από τους κορυφαίους του Παναθηναϊκού.
1: Τον θεωρώ ένα από τους κορυφαίους παίκτες οι οποίοι παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα ξένους. Αλλά εντάξει, αυτό πάμε παρακάτω.
0: Ισχύει, μαζί
1: ναι,
0: σου είμαι.
1: Ναι, εγώ, το ξέρω ότι συμφωνείς. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει το ότι ο Γκραντ ξέρει πώς να τετραγωνίσει το παιχνίδι και να το φέρει στα μέτρα του. Βέβαια, δεν είναι ο Ατήλας, ούτε και πλέον το μπάσκετ είναι το μπάσκετ του ενός. Okay. Και γι' αυτό δεν προχωράει. Πάμε τώρα στο τρίτο.
0: Κοίταξε, ο Τζέρι Αγκράμ δεν είναι και άλλωστε και ο παίκτης που θα σου πάρει ένα παιχνίδι, αλλά είναι σίγουρα ένας παίκτης που θα καθορίσει το pace, δηλαδή το ρυθμό του παιχνιδιού.
1: Ναι.
0: Έτσι, με τις αμυντικές του ικανότητες.
1: Να το πούμε διαφορετικά και περισσότερο μπασκετικά. Είναι αυτός ο οποίος θα γίνει ο σκαπανέας για να μπουν και οι υπόλοιποι στο παιχνίδι.
0: Και εδώ βέβαια να σημειώσουμε ότι την απουσία του Κώστας Λούκα, έτσι, γιατί
1: είναι τεράστια.
0: Έλειπε και ο Κώστας.
1: Ναι, είναι τεράστια.
0: Έλειπε ο Λούκας που είναι ο πιο έπειρος, έτσι,
1: ναι,
0: παίκτης, και αφάνηκε αυτό, δηλαδή το έλλειμμα εμπειρίας, γιατί με το Σλούκα, ό,τι και να λέμε, ο Σλούκας δηλαδή μέσα στο παιχνίδι, έχοντας κατακτήσει στην καριέρα του 4 φορές στην EuroLeague, μέσα σε αυτό το παιχνίδι, ένας άλλος παίκτης.
1: Καλά, θεωρείται αυτή τη στιγμή ένα από τα καλύτερα γκάρτ στην Ευρώπη. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, είναι τεράστια η απουσία του Σλούκα και ιδιαίτερα σε μια ομάδα.
0: Ναι, και άμα βάλεις μαζί και την τρομακτική αυτή εμπειρία που έχει, έτσι, και το πώς θα βοηθούσε αυτό σε μια σειρά και μια τόσο σκληρή σειρά που φτάσει στα 5 παιχνίδια, λέει πολλά.
1: Εδώ να το πω λίγο διαφορετικά.
0: Το χαμηλότερο βαθμό, ναι, να το πεις και θα πω μετά εγώ.
1: Γιατί εγώ θέλω να λέω τουλάχιστον τα πράγματα έτσι όπως νομίζω ότι είναι. Ο Σλούκας πάνω απ' όλα, πέρα από τις ικανότητές του, πέρα από την, από το μυαλό του, πέρα από την εμπειρία του, η οποία είναι τεράστια, έτσι, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος πόσα χρόνια να παίζει ακόμα, ένα, δύο.
0: Όχι, θυμάσαι και άλλωστε ότι στο ευρωπαϊκό του 2012 που αναφέραμε πριν, αυτά τα παιδιά, ο Κατσίβελης που αναφέραμε που παίζει, ναι, ο Παπα-Νικολάου που παίζει ακόμα στον Ολυμπιακό, ο Σλούκας, ήταν τότε 18-19 χρονών παιδιά.
1: Ναι.
0: Κατακτήσανε EuroLeague σε αυτή την ηλικία και μάλιστα με ενεργό ρόλο. Ο Παπα-Νικολάου είχε βγει, αν θυμάσαι, MVP εκείνη του μάτς.
1: Πώς
0: δηλαδή είχαν, ναι, είχαν ενεργό ρόλο και ο Ιφκοβιτς είχε κάνει αυτή την κίνηση τότε, ρίχνοντας τους όλους μέσα, στα τέλη της περίοδου, σαν να δίνει μήνυμα, ίσως και δεν περίμενε και ο ίδιος ο Ιφκοβιτς ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, αλλά από την άλλη βγήκε και το παιχνίδι. Και βγήκε και με αυτούς μέσα.
1: Μια μικρή παρένθεση, έτσι απλώς για να το ελαφρύνω, ναι, γιατί πάντα χρειάζεται σε αυτό. Και οι τρεις παίκτες τους οποίους ανέφερες περάσαν από τη μεγάλη μπασκετική σχολή που λέγεται Άρης. Κλείνω την τέτοια. Κλείνω την παρένθεση.
0: Έτσι να μπαίνουν τα πράγματα σε κάποια στιγμή.
1: Θα εκτροχιαστούμε. Θα εκτροχιαστούμε. Ο Σλούκας, για να ολοκληρώσω αυτό που ήθελα να πω και έχει τη σημασία του, ο Σλούκας είναι ο παίκτης ο οποίος θα αντικαταστήσει τον προπονητή μέσα στο παιχνίδι που τόσο ανάγκη έχει ο Παναθηναϊκός εξαιτίας των αστοχιών του Αταμάν. Και τελειώνω.
0: Ναι.
1: Είναι και πολύ και σημαντικό αυτό.
0: Και μου δίνει την πάσα, γιατί αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το χαμηλότερο

0: δύο στοιχεία προς επίρρωση αυτών που λες. Στα 7 παιχνίδια που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Βαλένθια, έχει παίξει με 7 διαφορετικούς τρόπους. Αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε αποκρισταλώσει τι μπάσκετ θέλουμε να παίξουμε. Η Βαλένθια αντίθετα, στα 7 παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, χάσει κερδίσει, παίζει το ίδιο μπάσκετ. Το ίδιο. Ένα αυτό.
1: Ναι, εδώ πρέπει να πούμε και στον coach Μαρτίνες, εδώ πέρα πρέπει να δώσουμε τα
0: συγχαρητήρια. Βέβαια, δώσουμε, δεν τα δώσουμε, τα έχει πάρει.
1: Ναι, τα έχει πάρει, έφυγε και
0: τελειώσει. Όχι για τα παιχνίδια με τον Πανέκο, για τη συνολική παρουσία του.
1: Όχι, γιατί εννοείται για τη συνολική παρουσία, γιατί coach της χρονιάς βγήκε πριν από αυτά τα παιχνίδια.
0: Βγήκε coach από αυτό και μια που ανέφερες πιο μπροστά για τον Ολυμπιακό, η βαθμολογία φέτος της EuroLeague έχει πει μια, μάλλον λέει την
1: αλήθεια.
0: Αλλά σε αυτή την αλήθεια πρέπει να προσθέσουμε ότι ήταν και δύο ομάδες οι οποίες παίξαν και καλό μπάσκετ, γιατί η Βαλένθια δεν βρέθηκε εκεί εκμεταλλευόμενη ευκαιρίες ή μόνο με το σύστημα και την τακτική. Έχει παίξει, και ωραίο, έχει παίξει και ωραίο μπάσκετ. Πάμε τώρα.
1: 7-2 τις ελληνικές ομάδες, έτσι, γιατί έχει και δύο νίκες στον Ολυμπιακό. Δεν είναι να μπράβο, το ξεχνά,
0: έτσι, και καλά κάνεις και τους σημειώνεις γιατί θα τις χρειαστείς στη συνέχεια.
1: Συνολικά 7-2 έχει η Βαλένθια τις ελληνικές ομάδες.
0: Σωστά.
1: Που θεωρούμε ότι είναι από τις κορυφαίες της Ευρώπης.
0: Έτσι.
1: Και ερχόμενοι από το EuroCup, έτσι.
0: Μπράβο,
1: δεν
0: μπράβο,
1: πρέπει να το πούμε.
0: Μπράβο.
1: Αυτό δεν είναι μια ομάδα που λέγανε θα λυγίσει από, από την απειρία της. Εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο.
0: Έλατε.
1: Έκανε το reverse sweep, έτσι, γιατί μιλάμε για τον Παναθηναϊκό τόση ώρα. Έκανε το reverse sweep στο Παναθηναϊκό, μια ομάδα που ερχόταν από το EuroCup. Γιατί ξέρεις πολλές φορές λέμε και κορυδευτικά παίκτες EuroCup και δεν μας ξέρουμε.
0: Σωστά.
1: Εδώ και να ολοκληρώσω λίγο και για τον Αταμάν. Πλέον όλο αυτό το πράγμα που γίνεται, πετάμε μπουκάλια στο γήπεδο. Διαμαρτυρόμαστε για να κόψουμε εφνιδιασμούς. Πρέπει να σταματήσουν.
0: Καλά, τα αρχήν εγώ τα θεωρώ παλιωμοδίτικα αυτά.
1: Ναι, πλέον είναι. Γιατί πιάνανε. Πριν 2-3 χρόνια μια χαρά
0: εντάξει,
1: πιάνανε.
0: Ρε,
1: αλλά τώρα πια φαίνεται ότι όλοι είναι υποψιασμένοι και είναι σαν να το περιμένουν. Επίσης, προχθές κάνει μια απαράδεκτη δήλωση στο ημίχρονο και λέει ότι παίζαμε
0: μια ακόμη απαράδεκτη.
1: Ναι, είναι επικώς απαράδεκτη,
0: ναι.
1: Δεν θέλω να πω κάτι χειρότερο. Μιλάμε για τον ενδυνάμει MVP της προηγούμενης χρονιάς,
0: ναι.
1: Τον TJ Shorts, έτσι. Πολλοί λέγανε ότι αυτός έπρεπε να είναι,
0: ναι.
1: Και το άξιζε πολύ περισσότερο. Και τώρα τον απαξιώνουμε κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Περίμενε, γιατί βάζεις πάρα πολλά πράγματα. Καλά κάνεις και τα βάζεις, είναι σωστό.
1: Είναι πολλά, το ξέρω, αλλά δεν πρέπει να το πούμε αυτό.
0: 100%. Να πούμε κάτι. Πιο μπροστά και θα πάμε στο Σόρτς. Να πω κάτι. Ανέφερες για τον Γρηγόνη, τον Φαρίτη και τον Τολιόπουλο. Ναι, το περίμενα. Και δεν κάνω ούτε τον έξυπνο, ούτε το μάγκα, ούτε έχω σε αυτή την ηλικία την ανάγκη να το κάνω. Γιατί λέω ότι δεν μου δημιουργεί έκπληξη. Μα γιατί. Το μπάσκετ πλέον, Κωστή μου, είναι ενέργεια. Γιατί το μπάσκετ πλέον δεν ξοδεύονται οι ομάδες και διευρύνουν το ρόστερ τους σε μια επίδειξη νεοπλουτισμού. Το κάνουν γιατί είναι πρακτικό, γιατί χρειάζεται, γιατί είναι απαραίτητο.
1: Βεβαίως, οι ομάδες δεν στείνονται με 40 superstar, έτσι.
0: Εκτός από αυτό, εκτός από αυτό.
1: Το playbook, το manual, το έχουν δώσει Αμερικάνοι.
0: Εκτός από αυτό.
1: Ναι, εντάξει, το λέω και αυτό.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Αλλά χρειάζεται και να έχεις παίχτες έτοιμους σε κάθε θέση και σε κάθε ρόλο για να τον ερμηνεύσουν. Πρόσεξε. Γκριγκόνης, Άριτ και Τολιόπουλος είναι στο πλάς. Και ρωτάω εγώ, μα πώς να μην είναι, ή να το θέσω διαφορετικά, ο απέναντι προπονητής, ο οποίος θεωρήθηκε, όχι θεωρήθηκε, επιβραβεύτηκε ο τρόπος του, η φιλοσοφία του και η τακτική του ως καλύτερος προπονητής, έγινε αυθαίρετα, όχι. Τι κάνει όμως αυτός ο προπονητής, κάνει κάτι που το βλέπουμε τώρα ενδεχομένως να το υιοθετήσουν και άλλοι στο κοντινό μέλλον, Κωστή μου. Τρεις φορές, κάθε φορά τρεις αλλαγές. Τρεις αλλαγές. Γιατί θέλει να κρατήσει ψηλά την ενέργεια, ψηλά την ταχύτητα και βγάζει τρεις.
1: Είναι πολύ μελετημένο αυτό που κάνει η Βαλένθια και καλά κάνεις και το αναφέρεις αυτό. Είναι πολύ

0: μελετημένος ο τρόπος. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι...
1: Έτσι. Δεν είναι πανικός και βάζει τρεις.
0: Το απέδειξε πλέον πια ότι δεν είναι στην τύχη, γιατί ορισμένοι την είχαν παραλληλήσει με την περσινή Παρή. Καμία σχέση.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Καμία, ήταν καμία. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορούσε να κάνεις.
1: Συμφωνώ.
0: Και να νομίζεις ότι θα ξεφουσκώσει και εντάξει, ναι, ωραία, ναι. Τώρα η Βαλένθια, ναι, τα είδαμε τι έγινε. Και θα δούμε τι θα γίνει και στο Final Four.
1: Να το πούμε μπασχετικά διαφορετικά, γιατί τώρα είναι και μπορούμε να το πούμε.
0: Ναι.
1: Μόνο άνθρωπος που δεν ξέρει μπάσκετ μπορεί να εκπλαγεί αν η Βαλένθια το σηκώσει.
0: Αν το σηκώσει, ναι. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Να κάνουμε και την τελευταία μας ενότητα που θα αφορά τον Ολυμπιακό. Έστω και λίγο. Και επανερχόμαστε.

0: Εντάξει, δεν μπορούσε να λείπει από τη σημερινή εκπομπή ένα τραγούδι από τους Iron Maiden που περιμένουμε τη συναυλία τους πώς και πώς. Έβαλα το Run to the Hills γιατί και το συγκεκριμένο tour λέγεται Run for Your Lives και πραγματικά είναι ένα tour το οποίο είναι όντως έτσι. Δηλαδή με το playlist, επειδή έχω δει ποιο είναι το setlist που θα παίξουν, είναι πραγματικά τρέχει
1: για τη ζωή. Και μέχρι και εκεί κατασκοπία έκανες.
0: Αυτά τα βλέπω, δεν γίνεται, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, spoiler, δεν γίνεται. Και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη metal πάντα που έρχεται αυτή την περίοδο μετά τους Metallica. Το περιμένω πολύ πώς και πώς αυτό το live. Νομίζω θα είναι ακόμα καλύτερο όσον αφορά, ξέρεις, και την απόδοση. Καλά, δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε αυτό τώρα, γιατί πολλές είναι οι απόψεις που λέγονται για αυτές τις συναυλίες. Λοιπόν, Run for Your Lives λοιπόν και Run to the Hills, γιατί νομίζω πλέον το Final Four είναι έτσι, η Βαλένθια είναι έτσι, όπως το είπαμε, Run for Your Lives, έτσι, και ο Ολυμπιακός φυσικά, γιατί τον Ολυμπιακό τον έχουμε αδικήσει φέτος, πάρα πολύ. Έτσι αισθάνομαι, δηλαδή δεν έχουμε συζητήσει καθόλου για τον Ολυμπιακό, δεν έχουμε συζητήσει για αυτό το εξαιρετικό μπάσκετ που παίζει, για ένα μπάσκετ το οποίο είναι σημείο αναφοράς και συζήτησης για όλη την μπασκετική Ευρώπη. Όλοι θεωρούν, γιατί βλέπω όλες τις μπασκετικές εκπομπές πανευρωπαϊκά και αυτές που γίνονται και τα podcast, υπάρχουν πολύ μεγάλα podcast, έτσι, κυρίως οι Λιθουανοί έχουν κάνει ένα πολύ σοβαρό tour.
1: Α, γι' αυτά, γιατί για τα podcast τα οποία γίνονται εν Ελλάδη, εγώ διατηρώ τις
0: επιλέξεις μου. Μιλάω, ναι, γιατί άμα δεις αυτά
1: ακούγονται τεράστιες μπαλαφάρες.
0: Ναι, εννοείται, αλλά άμα δεις και περισσότερη αξία έχει όταν ακούς να αναγνωρίζεται αυτό που, αυτή η δουλειά που έχει κάνει αυτός ο προπονητής που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό από αυτούς τους συγκεκριμένους μπασκετικούς φιλάθλους, θα τους πω εγώ, δεν είναι οπαδοί σε καμία περίπτωση. Όπου ουσιαστικά αποθεώνουν τον μπάσκετ του Ολυμπιακού συνέχεια όλη τη χρονιά και να σου πω κάτι, και πώς θα μπορούσαν να μην το κάνουν.
1: Είναι αυτό, αυτό λέω, δεν μπορεί να μην αναγνωριστεί.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: δεν
1: τώρα,
0: γίνεται.
1: Δηλαδή τι καθόμαστε και συζητάμε τώρα αν η καρφίτσα τρυπάει.
0: Μιχάλη, εγώ είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είμαι και Ολυμπιακός,
1: ναι,
0: αλλά περισσότερο για το μπάσκετ που αποδίδει αυτή η ομάδα.
1: Ναι.
0: Όχι για το αν κάνει μια εφημερινή νίκη. Αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός φέτος είναι εξωπραγματικό, θα πω εγώ. Για μένα είναι το καλύτερο μπάσκετ που έχω δει,
1: ναι,
0: στη ζωή μου. Στη ζωή μου από ευρωπαϊκή ομάδα, και το λέω, μπορεί να ακούγεται ακραίο αυτό,
1: ναι,
0: αλλά αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός και η ομάδα που έχει στήσει, με περίπου, δεν ξέρω πόσο NBA έχει πια ο Ολυμπιακός, έχει 9, 8, 9. Είναι γεμάτο με επέκταση, οι οποίοι έχουν τρομερή και τρομερές ικανότητες, αλλά και τρομερή εμπειρία και τρομερή εμπειρία και από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ναι. Παίκτες που έχουν περάσει ακόμα και από τον Μπόποβιτς, όπως βλέπουμε τον Κόρεϊ Τζο, ο οποίος είναι φανταστικός και έχει έρθει σε αυτή την ηλικία και φέρνει αυτή την ηρεμία στο παιχνίδι, αλλά συνάμα και αυτό το... αυτή τη σταθερότητα, αυτή την, ακόμα και ασκοράρει, παίζει άμυνα. Είναι φανταστικός παίκτης ο συγκεκριμένος. Έχει μεταμορφώσει τον Ολυμπιακό, έναν Ολυμπιακό που ούτως ή άλλως ήταν πολύ καλός. Εδώ δηλαδή μιλάμε για μια ομάδα που είναι Λερναία Ύδρα. Έχει 14-15 παίκτες πρώτης γραμμής που χρησιμοποιούνται όλοι.
1: Ναι, αλλά
0: εδώ έρχομαι
1: σε κάποια τα οποία λέγαμε πιο μπροστά και είναι καλό να τα υπενθυμίζουμε και να τα αναφέρουμε. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία, εγώ θα πω, 2 χρόνια έχει ανοίξει με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα και στόχευση το ρόστερ του. Έτσι.
0: Εννοείται. Δεν έχει πάρει παίκτες για να πάρει τους παίκτες.
1: Ναι, ούτε και σε επίπεδο πειραματισμού. Έτσι. Δηλαδή, μείωσε το ρίσκο. Γιατί πάντα υπάρχει ένα ρίσκο. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας όταν φέρνεις ένα παίκτη. Πάντα υπάρχει ένα ρίσκο. Βγει δεν βγει. Okay. Εδώ ο Παναϊκός, και μια που το ανέβαινε, να πούμε ότι αυτό που έχω να τα μάνει ήταν η δεύτερη φορά που κάνει απρέπεια στο Σόρτς. Έτσι, άρα το δεις εξ Αμαρτίνου Κανδροσοφού. Οπότε να κλείσουμε την παρένθεση. Λοιπόν, όταν φέρεις...
0: πολλές φορές και πολλές που δεν έχουμε μάθει.
1: Ενδεχομένως. Μιλάω για αυτές τις οποίες ξέρουμε.
0: Μιλάω και χωρίς τον Χόλμς. Ναι, γιατί εντάξει, δεν αναφέραμε και τον Χόλμς. Είναι ένας που κάποια στιγμή έγινε ό,τι έγινε και οφείλεται στον Αταμάν. Και έμεινε ουσιαστικά με ένα πεντάρι.
1: Ωραία.
0: Ενάμιση.
1: Πάμε παρακάτω για να μην προσανατολιστούμε, γιατί δεν νομίζω ότι
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό το άνοιγμα έγινε μεθοδικά, έγινε στοχευμένα, και αυτό το άνοιγμα αποδεικνύει αυτό που λέγαμε πιο μπροστά. Δεν μπορεί όλοι, ρε φίλε, να ανοίγουν το ρόστερ. Να το ανοίγουν μεθοδικά, να το ανοίγουν συγκροτημένα. Και εσύ να έχεις φύγει για ψάρεμα με μπετονιάλα χωρίς δόλωμα.
0: Να έχεις τόσο μεγάλο ρόστερ και εσύ και να το έχεις κλείσει τώρα.
1: Βέβαια.
0: Βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός έχει 15 παίκτες και τους χρησιμοποιεί με κάποιο τρόπο και τους 15.
1: Όχι με κάποιο. Με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένα αποστολή.
0: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνεις πως.
1: Ναι, όχι, το διευκρινίζω για να μην γίνει.
0: Ναι, αλλά και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διακρίνεις τις προσωπικότητες. Βέβαια, σε όλες τις περιπτώσεις, ας πούμε, των παικτών του Ολυμπιακού, έχει καταφέρει ο Μπαρτζόκας να τους κάνει να αισθάνονται χρήσιμοι και να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Μακίσικ, είσαι έτοιμος να μπεις. Μπορεί να μην σε βάλω για 2-3 παιχνίδια καθόλου, αλλά στο τέταρτο που. Και είναι όντως εκεί ο Μάκης. Με το που μπαίνει, θα κάνει αυτό που ξέρει τόσα χρόνια.
1: Μα έχει ξεκαθαριστεί αυτό, γι' αυτό.
0: Έχει ξεκαθαριστεί. Και θα το κάνει ο Μόντε Μόρις, ας πούμε. Που αυτοί που μιλάω για τους παίκτες παίζουν λίγο λιγότερο. Που είναι εξαιρετικοί παίκτες τώρα, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για παίκτες συμπληρωματικούς. Μιλάμε για παίκτες κανονικά πρώτης γραμμής. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που έχω να πω για τον Ολυμπιακό, κλείνοντας, γιατί θα ασχοληθούμε σίγουρα σε επόμενη εκπομπή, κλείνοντας για τη σημερινή εκπομπή, θα πω ότι ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να φτάσει αυτό που λένε όλοι Μπαρτζόκας Μπολ, νομίζω πια στο τέλος του, στο 100%. Ο Ολυμπιακός παίζει μεθοδικά, παίζει με συγκεκριμένα plays. Ο Γόκαμπ είναι, εγώ θεωρώ το δίδυμο Γόκαμπ Βεζένκοφ είναι ό,τι πιο απολαυστικό μπορείς να δεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Ο τρόπος που συνεργάζονται, για όσους έχουν δει τον Ολυμπιακό λίγο παραπάνω, είναι μαγικός. Mm. Και για όσους αγαπάνε τον μπάσκετ, είναι κάτι το οποίο το βλέπουν και μόνο μπορούν να χαίρονται με αυτό που βλέπουν. Mm. Από αυτές τις συνεργασίες αυτών των δύο ανθρώπων. Συνεπικουρούμενο με όλο το υπόλοιπο ρόστερ και το τι κάνει ο καθένας τους, δηλαδή διαφορετικής προσέγγισης και πεντάρια. Έχει τον Μιλουτίνοφ, έχει τον Ντόντα Χολ, που από τη στιγμή που ήρθε και ο Ταϊρικ Τζόουνς ανέβηκε ξαφνικά 60-70% η απόδοσή του. Έχουμε δει πράγματα φανταστικά, δηλαδή εκεί που έλεγες ωραία τώρα θα απογοητευτούν όλοι οι παίκτες και θα θεωρήσουν ότι θα ξενερώσουν, το έχουν γραφτεί αυτά.
1: Καλά, από τα blogs αυτά έχει γραφτεί και το τι έχει υποθεί. Άμα σταματήσουμε και το ποιοι ασχολούνται με τι, το έχουμε χάσει το τρένο. Χάσαμε και τις ράγες, όχι το τρένο.
0: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά τα λίγα, θα πούμε σε πρώτη φάση για τον Ολυμπιακό, είναι ουσιαστικά το introduction, η εισαγωγή για αυτά που θα πούμε στις επόμενες εκπομπές για τον Ολυμπιακό, το οποίο σε θεωρώ ότι όντως είναι αδικημένος από τη συγκεκριμένη δικιά μας εκπομπή. Να κλείσουμε. Με τι άλλο, με Metallica.
1: Γιατί?
0: For whom the bell tolls, γιατί για ποιον χτυπάει καμπάνα πλέον.
1: Ναι,
0: φτάσαμε πια στο Final Four και έβαλε ένα από τα αγαπημένα μου τραγουδία Metallica. Επέκτηκε στο live, Metallica ήρθανε, σαρώσανε. Οι απόψεις δίστανται για το συγκεκριμένο live, αλλά ο καθένας έχει την άποψή του, όπως λέει και η γνωστή παροιμία.
1: Ναι.
0: Και θα δούμε τώρα πού θα πάει όλο αυτό το πράγμα.
1: Καλά, δεν είναι και Ακύλας.
0: Δεν για Ακύλα, ακριβώς. Καλύτερη επιτυχία για αυτόν τον πάντα, θα πω. Δεν είναι σίγουρα Ακύλα, θα πω εγώ. Πάντως εδώ τώρα, συνδυαζόμενο με τα δικά μας, όντως, για να δούμε για ποιον θα χτυπήσει τα μπάνα επιτέλους και πού θα φτάσουμε, πού θα οδηγηθεί αυτή η φανταστική για μια χρονιά EuroLeague.
1: Σε ευχαριστούμε, Κωστή. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Ραντεβού και σε εσάς. Κλείνουμε με Μετάλλικα, όπως σας είπε ο Κωστής Βίχος. Έρωτας με την πρώτη ματιά ολοκληρώνεται και για αυτήν την Παρασκευή. Εδώ στο Ιντερνετικό Ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Να αγαπάτε τον μπάσκετ, το λέμε πάντα. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Γεια σας.

Εδώ είμαστε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Το μπάσκετ αλλιώς, το παιχνίδι αλλιώς. Έχω Web Radio, Γρηγόρης Παπαβασιλείου, με την πολύτιμη βοήθεια του Δημήτρη Μελίση. Θα πάμε μέχρι τις 2 με ώρα τα τελευταία νέα για τον χώρο του μπάσκετ, αλλά και μια ενδιαφέρουσα κουβέντα σε αθλητικό, εξωαθλητικό, όπως θέλετε, πείτε το, επίπεδο.

Μετά την αποτυχία του Παναθηναϊκού να βρεθεί στο Final Four που διοργανώνεται σπίτι του, στην δική του έδρα, έχουμε επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα, γιατί σήμερα για τα play-off της Στοίχημαν GBL οι πράσινοι θα υποδεχθούν την Μύκονο στο πρώτο παιχνίδι των play-off. Το match θα γίνει στις 7, Παναθηναϊκός Μύκονος. Οι νησιώτες επιστρέφουν στη δράση μετά από 20 ημέρες, είναι έτοιμοι για την πρώτη συμμετοχή στα play-off και το θέμα είναι κατά πόσο η ομάδα του Έργιν Άταμαν έχει καταφέρει να αφήσει πίσω της την οδυνηρή ήττα από την Βαλένθια, τρίτη στη σειρά, το 3-2 σε αυτή την σειρά και την ανατροπή στην ανατροπή που έκαναν οι Βαλενθιάνοι, που βρέθηκαν να χάνουν 2-0 με 2 ήττες στην έδρα τους, αλλά ήρθαν δύο φορές στην Αθήνα, νίκησαν και πήραν και το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι για να δώσουν το παρόν στο Final Four και να βρουν απέναντί τους την γνώριμή τους, την Real Madrid's. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν καλείται να αφήσει πίσω του αυτή την αποτυχία και να στρέψει το ενδιαφέρον του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρώτος αντίπαλος στα play-off είναι η Μύκονος και από εκεί και πέρα θα περιμένει τον αντίπαλό του σε περίπτωση δικής του πρόκρισης. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος, θυμίζουμε, στην κανονική περίοδο, αν όλα πάνε όπως είναι όπως ήταν στην κανονική περίοδο, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ΠΑΟΚ την πρόκρισή του στον τελικό.

μιας και λέγαμε για την πρόκριση της Βαλένθια, έτσι όπως ήρθε η σειρά με τον Παναθηναϊκό, ο GM των Βαλενθιάνων μίλησε για το Final Four που έρχεται στο ΑΚΑ 22 και 24 Μαΐου και αποκάλυψε πως η Βαλένθια είναι σε επικοινωνία με την Ευρωλίγκα ώστε να πάρει περισσότερα εισιτήρια, γιατί είναι αρκετά μεγάλη και η ζήτηση για τις νυχτερίδες και το θέμα είναι πόσοι εκτός από τους φίλους του Ολυμπιακού που θα είναι αρκετοί θα είναι στο γήπεδο. Υπάρχει πάντως ο φόβος και ο κίνδυνος να υπάρχουν αρκετές καινές θέσεις, καθώς το θέμα με την ελληνική νομοθεσία είναι αυτό το οποίο λίγο κολλάει τα πράγματα. Μέχρι την Κυριακή 17 του μηνός, 17 Πέμπτου, πρέπει να δηλωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε στη συνέχεια οι αρχές να επεξεργαστούν τα στοιχεία προκειμένου να κόψουν εντός αγωγικών μερικά εισιτήρια, παραδείγματος χάρη αν υπάρχει ποινικό μητρό ή οτιδήποτε άλλο. Η αστυνομία έχει τονίσει πως πρέπει όποια διαδικασία αφορά τα εισιτήρια να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Κυριακή για να έχει χρόνο να επεξεργαστεί αυτά τα στοιχεία και με τη δεδομένη στιγμή πολλά εισιτήρια υπάρχουν σε χέρια φίλων του Παναθηναϊκού τα οποία δεν έχουν μεταβιβαστεί και είναι κάποιοι που ίσως δεν θελήσουν να τα παραχωρήσουν. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Real σε αυτό το θέμα των εισιτηρίων έρχεται με μετρημένους φίλους της. Είναι πολύ πιθανό τα δικά της εισιτήρια να μην τα εξαντλήσει. Να δούμε τι θα κάνει η Φενέρ, να δούμε τι θα κάνει και η Βαλένθια που βρίσκεται σε επαφές, όπως είπαμε, με την Ευρωλίγκα για να εξασφαλίσει περισσότερα εισιτήρια. Οπότε είναι ένα ζήτημα που καίει και παραμένει ανοιχτό.

με το Final Four να είναι. Έχει τη Μάλαγα, έχει έλθει σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα για να αναλάβει την τεχνική της καθοδήγηση. Ο Ναβάρο, ο οποίος είχε δύο συγχωμένα BCL με την Μάλαγα το 24 και το 25, βρέθηκε ξανά στο Final Four, αλλά αποκλείστηκε στον ημιτελικό από την ΑΕΚ. Η Μάλαγα ήταν μια ομάδα η οποία παρήγαγε πολύ ωραίο μπάσκετ, παίζοντας ανοιχτό παιχνίδι, θεαματικό. Οι φήμες για την πορεία, για τη συνέχεια του Πασκουάλε να φύγει από την Μπαρτσελόνα το συνδέουν με την Ντουμπάι, αλλά ακόμη είναι νωρίς, καθώς έχω την αίσθηση ότι είναι πολλές οι ομάδες οι οποίες σε περίπου ένα μήνα από τώρα, 1,5, θα ψάχνουν προπονητή.

Ο Δημήτρης Πρίφτης, μετά την εξαιρετική του πορεία με τη Ρέτζο Εμίλια στην Ιταλία, αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της χρονιάς για την regular season. Έχει φοβερή αναγνώριση από τους Ιταλούς. Ο σύνδεσμος Ελλήνων προπονητών συνεχάρει

τον Δημήτρη Πρίφτη, εκφράζοντας τα θερμά συγχαρητήρια του Συλλόγου μέσω ανακοίνωσης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση που έρχεται να επιβεβαιώσει το υψηλό επίπεδο της δουλειάς και αντανακλά θετικά στο ελληνικό μπάσκετ συνολικά, λέει η ανακοίνωση του ΣΕΠΚ. Η συγκεκριμένη επιτυχία αποτελεί επιστέγασμα της συνέπειας, της σκληρής δουλειάς και του υψηλού επαγγελματισμού που επιδεικνύει ο Έλληνας τεχνικός κατά τη θητεία του στον Ιταλικό Σύλλογο, μέσα από την καθημερινή του παρουσία, τη μεθοδικότητα και την διαρκή προσήλωσή του στην αγωνιστική και οργανωτική βελτίωση της ομάδας του. Παράλληλα, ο Δημήτρης Πρίφτης εκπροσωπεί επάξια το θεσμό του Έλληνα προπονητή στο εξωτερικό, προβάλλοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ποιότητα, τη γνώση και τη φιλοσοφία της ελληνικής προπονητικής σχολής. Μέσα από την πορεία του στο υψηλό επίπεδο του ιταλικού μπάσκετ, αναδεικνύει την αξία της ελληνικής τεχνικής κατάρτισης και συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς της αναγνώρισης. Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρησης εύχεται στον Δημήτρη Πρίφτη υγεία και ακόμη περισσότερες επιτυχίες στη συνέχεια της καριέρας του, με την ίδια αφοσίωση και το ίδιο πάθος που τον χαρακτηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Παναθηναϊκός Μύκονος στις 7 για τα play-off της στοιχημάνα GBL. Ήταν ο Ρίος Παπαβασιλείου στο EQB Radio, το παιχνίδι.

Ένας άγραφος νόμος λέει ότι δεν διακόπτουμε όταν παίζει η playlist Nirvana, οπότε δεν διακόψαμε την ώρα των Nirvana. Λοιπόν, καλωσορίσατε. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026. Η εκπομπή Άμεσο Replay έχει μόλις ξεκινήσει. Πίσω από τα μικρόφωνα είναι ο Γιώργος Γαλαβάνης και ο Μιχάλης Γκιουλένογλου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβγιανίδης. Και για το επόμενο δίωρο θα ασχοληθούμε αρχικά και σιγά σιγά ουσιαστικά με το Final Four, αφού μπαίνουμε πλέον σε εβδομάδα Final Four. Σε μία εβδομάδα ακριβώς από τώρα θα έχουμε τη διεξαγωγή των ημιτελικών, προτού φτάσουμε βεβαίως στην Παρασκευή και στους αγώνες. Περιμένει μία εβδομάδα γεμάτη και γεμάτη για τον Ολυμπιακό κυρίως, αφού αυτός είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Final Four του ΟΑΚΑ. Θα έχει συνεντεύξεις των προπονητών και των αρχηγών, θα έχει media day, θα έχει διάφορα happenings. Κάποια στιγμή θα ανοίξει και η fan zone του Final Four, οπότε θα μπει και κανονικά η Αθήνα σε ρυθμούς της διεξαγωγής αυτής της μεγάλης γιορτής, που την περιμένει η αλήθεια ως πρωτεύουσα, ως πόλη, πάρα πολλά χρόνια, αφού θυμίζουμε τελευταία φορά την 2007, και από τότε δεν έχει πάρει κάποια μεγάλη διοργάνωση αυτού του επίπεδου η Αθήνα, ενώ της Ευρωλίγας, διότι μην ξεχνάμε ότι το προηγούμενο καλοκαίρι φιλοξενήθηκε το Ευρωμπάσκετ γυναικών στο ΣΕΦ με πολύ μεγάλη επιτυχία και προσέλευση του κόσμου. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε μετά της GBL, αφού είχαμε και χθες παιχνίδι, έχουμε και σήμερα παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός Λίνα προετοιμάζεται για το Final Four. Θα βρεθεί στη δυσάρεστη, όσο μπορεί να είναι δυσάρεστη, διότι είναι υποχρεώσεις που έχει να κάνει, να αντιμετωπίσει τη Μύκονο. Είναι βέβαιο ότι οι παίκτες του Εργίνε Ταμάν θα ήθελαν σήμερα να έχουν μια προπόνηση, ακόμη και αν αυτή η προπόνηση ήταν σκληρή, προκειμένου ναι μεν να προετοιμαστούν για το παιχνίδι με τη Μύκονο, το οποίο θα ήταν, θα το δίνανε έτσι κι αλλιώς το παιχνίδι με τη Μύκονο, το Game 1 των πρώην τελικών, αλλά η επόμενη υποχρέωση τους θα ήταν το Final Four. Αυτό δεν συμβαίνει, οπότε τους μένει αυτή η άχαρη διαδικασία. Θα τα πούμε σε λίγο και με τον Μαρίνο Πρίντεζη για ό,τι νεότερο μπορεί να υπάρχει για τον Παναθηναϊκό, αν και ακόμα είναι νωρίς, και γενικότερα θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε, οπότε μένετε μαζί μας και τα λέμε σε λίγο.

Και αν νομίζετε ότι επειδή βρισκόμαστε στις 15 Μαΐου οι ομάδες δεν ψάχνονται για την επόμενη σεζόν, ειδικά αυτές της GPL, κάνετε λάθος. Ήδη από προχθές έχουν αρχίσει και επίσημες ανακοινώσεις. Λογικά θα έχετε ακούσει για την απόκτηση του Τάσου Κουκ από τον Ηρακλή, για την απόκτηση του Νάσου Μπαζίνα στον ΠΑΟΚ το 2030, με τον ΠΑΟΚ να έχει ανανεώσει και την παραμονή του Μπεν Μουρ, ενός από τους πιο σημαντικούς παίχτες στο φετινό ρόστερ, και ενώ προετοιμάζεται για κάτι που ακόμα και ήδη δεν ξέρουν τι θα είναι του χρόνου, καθώς η πρόθεση του ΠΑΟΚ είναι να πάει στην Ευρωλίγκα, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πάρει wildcard για την Ευρωλίγκα, με το σενάριο αυτή τη στιγμή του Γιώργου Καπνανού το πιο πιθανό, με συγχωρείτε. Αλλά όλα θα εξαρτηθούν αρχικά από τις προθέσεις της Μπουργκ, η οποία θυμίζουμε ότι έχει κατακτήσει το EuroCup, έχει κατακτήσει μία θέση στην επόμενη Ευρωλίγκα, αλλά το θέμα είναι να την αποδεχτεί κιόλας, διότι όπως έλεγε και παλιά η ταινία, είναι πολλά τα λεφτάρι, όχι που θα κερδίσει η Μπουργκ, αλλά αυτά που πρέπει να δώσει έτσι ώστε να εξασφαλίσει την θέση της στην επόμενη Ευρωλίγκα. Οπότε το σκέφτεται πάρα πολύ καλά, όπως είχε κάνει και η Γκραν Κανάρια πριν από μερικά χρόνια, η οποία ήταν στην ίδια θέση, τελικά αρνήθηκε, μόνο ότι βρήκε χορηγούς που έψαχνε, αρνήθηκε να συμμετάσχει στην Ευρωλίγκα, θεωρώντας περισσότερο ότι η προοπτική του one and done της μιας χρονιάς, εφόσον δεν πει στα playoffs για να συνεχίσει την επόμενη, δεν αξίζει της επένδυσης. Οπότε οι Ισπανοί τότε το άφησαν και γενικότερα οι wildcard μοιράστηκαν με διαφορετικό τρόπο. Επίσης και ο Προμηθέας κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό μπαζάρι, έχοντας κλείσει τον Νίκο Δίπλαρο, ενώ φαίνεται να έχει βρει και τον Γιώργο Βόβορα ως τον επόμενο προπονητή του. Αλλά αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Σε λίγες μέρες θα τελειώσουν ουσιαστικά τα συμβόλαια που έχουν οι παίχτες και ο προπονητής, τα επίσημα ουσιαστικά έρχονται για την ομάδα της Πάτρας, η οποία επίσης είναι σε μια κατάσταση αναδιάθρωσης για την επόμενη σεζόν, μετά τη φετινή κάτω του μετρίου παρουσία που είχε στο πρωτάθλημα, οπότε ψάχνει για κάτι καλύτερο.

Λοιπόν, όπως σας είπαμε πριν, υπάρχει αγωνιστική δράση σήμερα στην GBL με τον Παναθηναϊκό. Υποδέχεται τη Μύκονο στις 7 η ώρα σε μια αναμέτρηση όπου ο Παναθηναϊκός έχει ανακοινώσει γενική είσοδο 5 ευρώ. Και το ερώτημα βεβαίως είναι αν ο κόσμος θα ανταποκριθεί, όχι μόνο στο κάλεσμα, αν θα ανταποκριθεί να πάει να δει την ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία γνώρισε έναν απρόσμενο, έτσι όπως πήγε η σειρά, αποκλεισμό από την Βαλένθια, ή θα γυρίσει την πλάτη. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι τα απόνερα του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού φαίνονται γενικότερα. Δεν είναι μόνο τα story που ανεβάζει ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο οποίος σύμφωνα με το τελευταίο λέει ότι πάμε για την πλήρη ανατροπή, αλλά έχει μεγάλη σημασία αυτό που ανέβασε ο Nigel Hayes-Davis αργά το βράδυ της Πέμπτης στο λογαριασμό του στο Instagram με διάφορες φωτογραφίες και βίντεο. Ουσιαστικά έχει το βίντεο από το νικητήριο καλάθι στο Game 2 με τη Βαλένθια. Έχει διάφορες άλλες φωτογραφίες, διάφορα άλλα βίντεο με τον Kobe, προφανώς μιλώντας για την οτροπία του Kobe Bryant, την οτροπία του νικητή. Στο μήνυμά του ο Hayes Davis κάποια στιγμή εξηγεί ότι να ξέρετε μόνο, λέει, πως όλα γυρίζουν πίσω και θα έρθει μια μέρα που θα τα ξαναπούμε, γιατί γενικότερα πρέπει να έχει λάβει αρκετά μηνύματα μίσους και ο Hayes Davis θέλησε να απαντήσει.

0: Λοιπόν, λέγαμε πιο πριν για τον Hayes Davis, λοιπόν, για το μήνυμα που ανέβασε στο λογαριασμό του στο Instagram. Όπως είπα, πιθανολογώ ότι δέχτηκε αρκετά μηνύματα, τα οποία δεν ήταν και τόσο ευχάριστα, δεν ήταν διόλου ευγενικά για τον αθλητή του Παναθηναϊκού, και αποφάσισε λοιπόν και ο ίδιος να απαντήσει, να πει τη δική του γνώμη και ουσιαστικά να στείλει και μια προειδοποίηση, όχι μόνο θεωρώ για τη φετινή σεζόν όπου στον Παναθηναϊκό έχει απομείνει μόνο το πρωτάθλημα, αλλά και για την επόμενη. Μην ξεχνάμε ότι ο Hayes Davis δεν ήρθε μόνο για μια χρονιά στον Παναθηναϊκό. Οπότε ουσιαστικά ο Hayes Davis ξεκινάει και λέει ότι είναι ενήλικες που χάνουν το μυαλό τους για ένα παιδικό παιχνίδι. Καλύτερα να προσέχετε πως μιλάτε εδώ μέσα και τι λέτε για μένα. Με αποκαλείτε τα πάντα εκτός από το όνομα που μου έδωσε η μητέρα μου. Αυτό το άθλημα φέρνει και τις πιο φωτεινές στιγμές και τις πιο σκοτεινές καταιγίδες, κάτι που ταιριάζει απόλυτα με αυτούς τους οπαδούς του καλού καιρού που πρέπει να ανεχόμαστε. Έχει μια, η επόμενη αναφορά του είναι για τον Dave Chappelle, ο οποίος δεν το γνωρίζει, είναι ένας μεγάλος κωμικός, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Δεν έχει κανένα νόημα να τη διαβάσουμε γιατί έχει πολύ βάση για τον Dave Chappelle. Το νόημα για μένα είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι να ξέρετε μόνο λίγο πως όλα γυρίζουν πίσω και θα έρθει η μέρα που θα τα ξαναπούμε. Βλέπω πολύ σκυλίσια συμπεριφορά τελευταία, αλλά να θυμάστε ότι κάθε σκύλος έχει τη μέρα του. Δεν έχω να πω κάτι. Hayes Davis, καλώς ήρθες στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι και στην Τουρκία θα είχε Hayes Davis. Δεν ξέρω, Γιώργο, τι λες. Ναι. Δεν έχει και στην Τουρκία. Ή εδώ έχει πιο διαφορετικό. Πιο πολύ.
1: Όχι, δεν ξέρω τι γινόταν στην Τουρκία. Εδώ είναι δεδομένο ότι όσο μεγάλη είναι η αποτυχία του Παναθηναϊκού το να προκριθεί στο Final Four, τόσο μεγάλος θα είναι και ο απόϊχος. Αναλόγως μεγάλος θα είναι και ο απόϊχος. Τώρα δεν θα κάνω ηθικό δίδαγμα για το κομμάτι ότι τον αποκαλούν όπως τον αποκαλούν στα social media οι followers του, και το πρόβλημα με το Hayes Davis είναι ότι έδειξε πραγματικά ότι μετά τον τελικό κυπέλλου στον οποίο συμμετείχε τότε, που ήταν το πρώτο του, τα αποκαλυπτήριά του στο ελληνικό πρωτάθλημα, και πέραν των χρημάτων τα οποία δόθηκαν για αυτόν, και δεν τα έχει δώσει ο κόσμος, τα έχει δώσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, και αυτός είναι ο πρώτος ο οποίος θα μπορούσε να ζητήσει ευθύνες και από τον Hayes Davis και από όλους τους παίκτες.
0: Από όποιον θέλει μπορεί να ζητήσει ευθύνες.
1: Ανεξαρτήτως. Λοιπόν, έδειξε ότι ήταν ξένο σώμα. Δηλαδή, δεν μπήκε στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ένα είναι αυτό το κρατούμενο. Το δεύτερο, τα ταξίδια τα οποία κάνει εν μέσω δύσκολων αγώνων που είχε ο Παναθηναϊκός στα play-off για την πρόκριση, μπορεί να τα δεις από την διασκεδαστική τους πλευρά και να πεις εντάξει συμβαίνουν αυτά, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται και δεν συμβαίνει πραγματικά συχνά και ίσως και καθόλου όταν η ομάδα βρίσκεται σε μια τόσο δύσκολη αποστολή, ένα μέλος και κυρίως ένα στάρ όπως είναι ο Hayes Davis, μαζί με τον Αν, μαζί με τον Σόρτς, μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες, τώρα δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε, τον Κώστα Σλούκα κτλ., να φύγει και να πάει ένα μονοήμερο ταξίδι στο Αμάν της Ιορδανίας όπως έκανε, ή που πήγε 19 ώρες πτήση στην Ινδία. Μπορεί να έχει την άδεια. Μπορεί να έχει από τον οργανισμό το ελεύθερο, αν όχι το ακαταλόγιστο. Αλλά εκτός ότι θα γυρίσεις κουρασμένος, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γυρίσεις κουρασμένος από ένα ταξίδι 19 ωρών. Βεβαίως ήταν πολύ καλό στα παιχνίδια, κυρίως στο δεύτερο παιχνίδι το οποίο κέρδισε με την Βαλένθια. Και αμέσως με το που γύρισε η αποστολή ξαναέκανε ταξίδι. Πέραν λοιπόν της σωματικής κόπωσης είναι και η πνευματική συγκέντρωση. Το είμαι μαζί με την ομάδα, μπορεί τον προσωπικά τον ίδιο να τον ξεκουράζει αυτό το πράγμα. Ξέρω ότι στην Τουρκία έκανε επίσης κάποιες τέτοιες αποδράσεις όταν έπαιζε στην Φενερμπαχτσέ. Βεβαίως κανείς δεν δικαιούται να του μιλά όπως του μιλάει, να τον χαρακτηρίζει όπως τον χαρακτηρίζει. Είναι πολύ καλό το παράδειγμα το οποίο δίνει. Νομίζω ότι ξέρει ότι είτε ήταν στην Τουρκία είτε ήταν εδώ, αν συνέβαιναν και τέτοια στην Τουρκία, εδώ είναι Βαλκάνια και υπάρχει η πίεση του αποτελέσματος. Δέχτηκε να γυρίσει εδώ και δεν κατάφερε επίσης μαζί με τους άλλους παίκτες να γυρίσουν το διακόπτη του Παναθηναϊκού ώστε να ήταν τώρα στο Final Four. Και τότε ίσως όλοι να βλέπανε ότι αυτό που λέμε Viking Humor πήγαινε και ένα ταξίδι ακόμα, πήγαινε και δύο μέχρι το Final Four από τη στιγμή που η ομάδα προχωράει και κερδίζει. Στα παιχνίδια μετά της Αθήνας δεν ήταν καλός 100%. Είναι πάντως θέμα οργανισμού και παίχτη και οργανισμού, και τα υπόλοιπα όλα από τον περίγυρο της ομάδας στα social έπονται. Ο πρώτος, είπαμε, που μπορεί να του ζητήσει ευθύνες είναι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οργανισμός, ο πρόεδρός της, ο τεχνικός της διευθυντής και φυσικά ο Άταμαν.
0: Βέβαια, εννοείται, ξεκάθαρο.
1: Γιατί και την άδεια την παίρνεις από τον, από τον προπονητή και σου λέει πήγαινε. Ναι. Βεβαίως έχει εκμεταλλευτεί ρεπό ο Ντέιβις και τα έχει κάνει αυτά. Δεν έφυγε και δεν έλειψε από καμία προπόνηση. Πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι ότι βεβαίως από τον τελευταίο αγώνα μέχρι την επόμενη προπόνηση μπορεί να κάνεις και το γύρο του κόσμου άμα έχεις τη διάθεση. Το θέμα είναι ότι γυρνώντας δεν μπορείς να είσαι 100% αυτό που ήσουν. Θα υπάρξει σίγουρα, είπαμε, και κόπωση σωματική και ένας πνευματικός από προσανατολισμός. Αυτά.
0: Όχι, για μένα συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπες.
1: Ναι.
0: Για μένα ξέρεις τι γίνεται. Ο κόσμος για κάποιο λόγο αναλαμβάνει το ρόλο του τιμωρού.
1: Mm-hmm.
0: Λες και δεν υπάρχει ομάδα. Δηλαδή,
1: ναι,
0: εγώ θεωρώ
1: δεν το κάνουν ως τιμωρό. Είναι ένα λαϊκό δικαστήριο τα social.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μεγάλη πίκρα για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Η καζούρα την οποία δέχονται από τους φίλους του Ολυμπιακού, ότι δεν θα έρθετε τελικά στο σπίτι σας, θα είμαστε μόνοι μας και θα παίζουμε. Όλα αυτά τα γνωρίζαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού ότι θα συνέβαιναν.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα, αυτό που λέμε, του ο καθένας λέει και το δικό του, το μακρί του, το κοντό του. Ξεφεύγουν από τα όρια, αυτό είναι δεδομένο, γιατί δεν ξέρω τα σχόλια, το πώς μπορεί να τον καθυβρίζουνε. Όχι, μέχρι ένα σημείο. Μπορεί να του γράψεις ένα μήνυμα και να του πεις, έκανες τα ταξίδια σου, η ομάδα, εμείς και εγώ ήμασταν.
0: Πες όμορφα, πες γενικά. Αλλά εγώ σου θεωρείς ότι η ομάδα δεν θα το έχει βάλει χέρι αν.
1: Δεν το γνωρίζω. Πρέπει. Δεν το γνωρίζω, Μιχάλη.
0: Σου λέω με την βάση τη λογική, εγώ λέω. Γιατί ξέρεις τι, εάν πάμε με βάση τη λογική, δεν χρειάζεται εμείς να παρέμβουμε ως φίλαθλοι, ως οπαδοί, ως οτιδήποτε και να πούμε στο Χέις Ντέιβις τι θα κάνει.
1: Όχι. Όχι. Αν είχε παρέμβει ο οργανισμός πάντως.
0: Ναι, εντάξει,
1: και είχε. Ξέρω εγώ που λέμε τώρα, αν είχε ανακοινωθεί μια τιμωρία. Μπορεί να είναι και μια σιωπηρή τιμωρία μέσα στην ομάδα.
0: Ένα πρόστιμο να
1: δεν νομίζω όμως ότι θα προχωρήσει κάτι ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει το μέτωπο Σόρτς Αταμάν που ξεκίνησε στο πέμπτο παιχνίδι. Μπορεί να ανοίξει και άλλο μέτωπο με τον Χέις Ντέιβις. Ο Παναθηναϊκός είναι προς το τέλος της σεζόν. Έχει πάρει ένα κύπελο. Έχει απολέσει το μεγάλο στόχο να ήταν στο Final Four και να διεκδικήσει το 8ο τίτλο της EuroLeague. Και έχει και το πρωτάθλημα μπροστά του, τους τελικούς, στο οποίο επίσης δεν έχει πλεονέκτημα έδρας, γιατί ο Ολυμπιακός βεβαίως νίκησε και στο ΣΕΦ και στο, εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο και τελείωσε και αίτητος την φετινή του πορεία στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι κάπου έχει χαθεί το μέτρο και προς την κριτική, και από εκεί και πέρα είναι θέμα, είπαμε, του Παναθηναϊκού τι πρόκειται να κάνει με το Χέις Ντέιβις. Πιθανότατα δεν θα γίνει και τίποτα. Θα συνεχιστεί η κατάσταση στο βωμό της ηρεμίας, όσο ηρεμία μπορεί να υπάρχει σε μια ομάδα η οποία βρίσκεται τώρα στο στόχαστρο και των οπαδών της και των εχθρών της και των ουδέτερων. Δεν μπορείς να πεις καλή κουβέντα για τον Παναθηναϊκό από τη στιγμή που υπάρχει πλέον ένα δεδομένο αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτά δεν είναι σημεία, είναι σημεία των καιρών με τα social. Αυτά είναι δεδομένα, τα ξέρεις. Όταν είσαι επαγγελματίας παίκτης, είσαι καλλιτέχνης, είσαι τραγουδιστής, δεν ξέρεις πόση κριτική μπορεί να δεχτείς ή πόσους επένους μπορεί να δεχτείς για κάτι, για κάτι άλλο και να σε αποθεώνουν. Είμαστε εδώ όμως, είπαμε, στα Βαλκάνια, κυρίως στην Ελλάδα, όπου το Σταύρωσον με το Σανά είναι μία,
0: ένα τσιγάρο δρόμος,
1: ναι, μία τρίχα των μαλλιών μας η απόσταση.
0: Κανονικά και με τον νόμο.
1: Έτσι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε άμεσο replay. Γιώργος Βαλαβάνης, Μιχάλης Γκουλένογλου. Είναι η ώρα να περάσουμε, να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη, με Κώστα Κούση. Διότι είπαμε, χθες είχαμε το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι στη σειρά ΑΕΚ Άρης με τη νίκη της ΑΕΚ το 1-0. Με αρκετό κόπο για την ΑΕΚ. Είχαμε λίγο και την γκρίνια του coach για την αποχή 20 ημερών για την ομάδα του Άρη. Και γενικότερα έχουμε και τον ΠΑΟΚ ο οποίος κινείται. Οπότε, Κώστα, καλησπέρα. Τι γίνεται, με τι ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη?
1: Γεια σας παιδιά, γεια σας, τι κάνετε?
2: Γεια σου Κώστα, γεια.
0: Όλα καλά.
1: Εντάξει, αυτό που τα λέμε δεν έχει και άδικο, αλλά δεν μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Μιλάω για τη δήλωση του Μίλεσιτς για τις 20 μέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορούσε να γίνει αλλιώς?
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Άρα, εντάξει, δεν είναι καλό για κάποιες ομάδες. Άλλες ομάδες όμως έχουν υποχρεώσεις. Οπότε κάπου πρέπει να βάλουμε όλο νερό στο κρασί μας και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι να τελειώσει το πρωτάθλημα. Τώρα, ο Άρης βεβαίως προσπάθησε να κάνει μια ανατροπή, έχανε 15 πόντους στο ημίχρονο. Περίμενα περισσότερα οι φίλοι του, η αλήθεια είναι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έγινε δεκτή. Φυσικά καμιά ήττα δεν γίνεται δεκτή με ικανοποίηση, αλλά δεν έγινε δεκτή και η όλη εμφάνιση πέρα του Νουά. Γιατί περίμεναν ότι ο Άρης θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί και το ψυχολογικό, ας πούμε.
0: Αυτό ακριβώς τη ΑΕΚ, από τον τελικό του
1: ΣΑΕΚ. Ναι, το downgrade που έχει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δεν το έκανε. Εντάξει, τώρα η ΑΕΚ όμως έχει μονάδες καλές, η ομάδα καλή. Πέρα από το σοκ, ας πούμε, οι καλές ομάδες αντιδράνε. Σε κάθε περίπτωση πάντως για τον Άρη, έτσι και αλλιώς το ζητούμενο για τον κόσμο του, κυρίως για την κοινή γνώμη, είναι το μέλλον, είναι η επόμενη μέρα. Παρά αυτοί οι αγώνες, σίγουρα θέλουν την πρόκριση στην τετράδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν δεν έρθει θα κρίνουν ως καταστροφική τη χρονιά από αυτό. Περιμένουν κάτι δυνατό να έρχεται το καλοκαίρι. Η προπονητολογία είναι γνωστή, ίσως είναι νωρίς ακόμη να την αναλύσουμε και πάλι, τα ονόματα είναι λίγο πολύ γνωστά. Απλά το μόνο που θα προσθέσουμε είναι ότι φαίνεται ότι στις σκέψεις έχει κερδίσει κάποιες τις πιθανότητες παραπάνω ο νυν προπονητής, ο Ιγκόρ Μίλεσιτς, ο οποίος έχει δείξει κάποια πράγματα, ο άνθρωπος, εντάξει, έκανε κάποιες αλλαγές, έχει βελτιώσει και λίγο το πρόσωπο της ομάδας, δεν μπόρεσε βέβαια να κάνει τους στόχους, δηλαδή το EuroCup έχασε από την Κλουζ, το κύπελο έχασε πολλά από το Μαρούσι. Το πρωτάθλημα όμως έχει μια καλή παρουσία, έχει σερή νίκες. Και αν καταφέρει να πάει και στην τετράδα, που εντάξει είναι δύσκολο έχοντας μειονέκτημα έδρας, σε κάθε περίπτωση θα είναι ένα θετικό για μένα πρόσημο στην όλη προσπάθεια τη δική του. Τώρα, ο Άρης θα ανεβάσει πολύ τον πήχη το καλοκαίρι, μάλλον και ο Άρης, όσον αφορά στο budget ενώ και στις προσδοκίες. Οπότε υπάρχει το ερωτηματικό κατά πόσο θα μπορέσει να διαχειριστεί ένα μεγάλο budget ο Μίλεσιτς. Αυτό είναι ίσως και το μόνο ερωτηματικό. Σε άλλη περίπτωση, οι πιθανότητες του έχουν ανεβεί, έχουν αυξηθεί. Γιατί βλέπουν ότι ο άνθρωπος προσπαθεί. Και είναι και καλός προπονητής, είναι κανονικός προπονητής. Τώρα εντάξει, ξέρετε ότι στην Ελλάδα μερικές φορές πιο πολύ κρίνουμε από τον γκέλ που κάνει το όνομα ενός προπονητή, από το πόσο αγαπητός είναι και τι δημόσιες σχέσεις έχει.
0: Και την εμφάνιση τον κρίνουμε πολλές φορές. Να θυμίσω ότι έλεγα για τον Τριγκέρι όταν είχε έρθει στην εθνική ομάδα. Μην πάμε μακριά δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Μην γελιόμαστε. Παίζουν όλα ρόλο τελικά.
1: Και εντάξει, και στην Ελλάδα τώρα έχουμε και εμείς μια προπονητολαγνία και μια προπονητοφαγία πολύ αυξημένη σε σχέση με το εξωτερικό. Δηλαδή σε γραφικά επίπεδα μερικές φορές. Οκ, ο Άρης θα περιμένει. Τώρα, για τον ΠΑΟΚ είπαμε ότι έρχονται πράγματα, ήδη οι ανακοινώσεις διαδέχονται μία την άλλη, μετά και την αναταραχή που προκλήθηκε με τις παραιτήσεις και τις αποχωρήσεις των στελεχών. Δεν είναι τα πράγματα βέβαια ότι κάθε μέρα θα γίνεται και μια ανακοίνωση, αλλά βλέπετε ότι κυκλοφορούν ήδη πολλά ονόματα, εντυπωσιακά ονόματα κιόλας, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Η απόκτηση του Μπαζίνα και η παραμονή του Μουρ είναι ένα στοιχείο που μας προειδεάζει για δυνατά πράγματα και στη συνέχεια. Τώρα, ο Ηρακλής επίσης έκανε μια ανακοίνωση με αυτόν τον ομογενή, τον Τάσο Κουκ, ο οποίος είναι ένα project, έτσι έρχεται από ένα χαμηλό κολέγιο. Είναι όμως ελληνικό διαβατήριο, που είναι σημαντικό αυτό, γιατί πλέον είναι γνωστό, αρχίζουμε πλέον μια περίοδο όπου ψάχνουμε τους Έλληνες παίκτες και θα δούμε πάλι να ανακυκλώνονται εντός εισαγωγικών στις 14 ομάδες Α1 οι περισσότεροι. Είναι δηλαδή 30 οι καλοί Έλληνες παίκτες αυτή τη στιγμή, και, θα, και κάθε ομάδα ψάχνει 6.
0: Ναι, βέβαια, και μην ξεχνάς ότι και ο Ηρακλής έχασε και τον Τζακμά που έπιανε, όχι έπιανε, και πολύ καλός ήταν κιόλας, αλλά ήταν Έλληνας, οπότε πρέπει να βρει Έλληνες, δεν γίνεται.
1: Ναι, γι' αυτό και ο Κουκ είχε αυτό το, έχει αυτό το έξτρα. Και όπως το Σίλα, τώρα βέβαια να πούμε εδώ ότι στην Ευρώπη δεν θα μπορεί ο Ηρακλής.
0: Και τους δύο.
1: Χρησιμοποιεί και τους δύο. Οι δύο θα είναι σε FIBA, που μάλλον θα είναι σε FIBA, γιατί δεν θεωρείται homegrown παίκτης ο Κουκ. Τώρα που είπα Ευρώπη, βεβαίως πιστεύουν στο Ιβανόφι ότι κατά 90% θα παίξουν στο FEC, το FIBA Euro Cup δηλαδή. Και περιμένουν μήπως και αποχωρήσει κάποιος από πάνω, πιθανότατα η Μύκονος, για να διεκδικήσουν θέσεις στα προκριματικά του BCL. Θέλουν να παίξουν στο BCL.
0: Που έτσι και αλλιώς, αν αποκλειστούν, πάνε στο... μπορούν να πάνε στο FIBA Euro Cup.
1: Μα βέβαια, άμα τους πάρουν το BCL θα πάνε στο FEC έτσι κι αλλιώς.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά έχουν και ένα αγκάθι ακόμη, το αγκάθι είναι το Ιβανόφιο. Δηλαδή η φορητικότητά του δεν ξέρουμε κατά πόσο η FIBA την αποδεχθεί, περίπου 2.500. Τώρα βέβαια εγώ να πω ότι στο παρελθόν έχουμε δει γήπεδα. Ιδίως τώρα το Ιβανόφιο που έχει ανακαινιστεί είναι μια χαρά για Ευρώπη. Αλλά τώρα αν δεν δεχθούν τη φορητικότητα, αυτό είναι ένα αγκάθι. Θα πρέπει να το ξεπεράσει με κάποιο τρόπο. Θέλω πάντως να παίξουμε... είναι στο BCL, είναι σημαντικό. Τώρα για παίκτες είναι πολύ νωρίς. Ακόμη και ο Ηρακλής ψάχνει Έλληνες. Είπαμε πήρε έναν. Όλη η Ελλάδα ψάχνει Έλληνες αυτή τη στιγμή και γι' αυτό βλέπετε μερικά κασέ και μερικά ονόματα που κυκλοφορούν στην αγορά προκαλούν εντύπωση, γιατί είναι ίσως λίγο φουσκωμένα. Αλλά έτσι είναι η αγορά. Οι νόμοι της αγοράς έτσι είναι, της προσφοράς και της ζήτησης. Όταν ένα προϊόν είναι μικρό σε διάθεση, έχει αυξημένη τιμή. Είναι λογικό.
0: Ξεκάθαρα.
2: Ωραία.
0: Κώστα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Κώστα, καλή συνέχεια. Γεια σου.
1: Να είστε καλά.

Λοιπόν, ακούσαμε τον Κωστακούση από τη Θεσσαλονίκη για τα νέα του, της ειδήσης τέλος πάντων, την επικαιρότητα. Άρη ΠΑΟΚ Ηρακλή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Νάσου Μπαζίνα από τον Προμηθέα, συμβόλαιο μέχρι το 2030. Το ζητούμενο σε όλες αυτές τις μεταγραφές, γιατί έχουμε δει πολλές μεταγραφές και στο παρελθόν, είναι ο Μπαζίνας και όποιος είναι ο παίκτης ο οποίος μεταγράφεται και κάνει το πρώτο του καλό συμβόλαιο, να συνεχίσει να δουλεύει και να μην μείνει στη σφαίρα αυτού που λέμε είναι ένας πολύ ταλαντούχος παίκτης. Να φτάσει δηλαδή στα όρια των δυνατοτήτων, να μπορεί και να τα ξεπεράσει και να αποδώσει, γιατί πλέον ήταν επαγγελματίας, τώρα ανεβαίνει

0: ένα επίπεδο πιο ψηλά και οι απαιτήσεις του ΠΑΟΚ είναι και μεγαλύτερες από αυτές του Προμηθέα. Το λέω μάλιστα και με την προοπτική πάντα της εθνικής ομάδας των ανδρών. Να δούμε δηλαδή παίχτες οι οποίοι έρχονται από τις επόμενες γενιές, ναι με να προοδεύουν συλλογικά αλλά και να προσφέρουν και στην εθνική ανδρών. Σήμερα όπως κάθε μήνα στις 15 είναι στη διάθεση των αναγνωστών του το ηλεκτρονικό, το διαδικτυακό μάλλον περιοδικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρης, 53ο τεύχος με ύλη 10 θεμάτων. Υπάρχει αφιέρωμα στο Final Four της Elite League που έγινε πρόσφατα βεβαίως στη Λευκάδα και αποτέλεσε μία ακόμα γιορτή της συγκεκριμένης κατηγορίας. Από τότε που θεσπίστηκε το Final Four δίνει πλέον ένα εισιτήριο ανόδου, θα έδινε και δεύτερο αλλά η Δόξα Λευκάδας έκανε 3 νίκες περισσότερες από την δεύτερη ομάδα του πρωταθλήματος και κέρδισε απευθείας την ανοδό της, τιμήθηκε στο Final Four το οποίο έγινε και στην πόλη του νησιού του Ιουνίου, των Επτανήσων και ως εκ τούτου της δόθηκε βεβαίως ο τίτλος, το κύπελο της πρωταθλήτριας. Η δεύτερη ομάδα ήταν η νικήτρια βεβαίως του τελικού, ο Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων και για πρώτη φορά θα υπάρχει εκπροσώπηση του νομού της Ηπείρου και των Ιωαννίνων στην επαγγελματική λίγα του ελληνικού μπάσκετ. Αφιέρωμα επίσης τη Δόξα Λευκάδας για τα σχέδιά της, την υλοποίηση του οράματός της να ξαναπαίξει για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά τη σεζόν 2016-2017 στην Basket League. Άνοδο για τις ομάδες γυναικών στην Α1 κατηγορία του Κρόνου Αγίου Δημητρίου και του Άρη, οι οποίες επέστρεψαν αφόντερες στη μεγάλη κατηγορία των γυναικών. Μία παίκτρια από τις δύο αυτές ομάδες που προέκτησαν στην Α1, η Ιωάννα Χατζηβασιλείου και η Ελένη Σύρα, μίλησαν και μιλούν στις σελίδες του Web Magazine για την επιτυχία των ομάδων τους. Αφιέρωμα επίσης το 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων, πρωταθλητής Ελλάδος Ολυμπιακός και επίσης το 40ο Πρωτάθλημα Νεανίδων, πρωταθλήτρια ομάδα ήταν ο ΠΑΟΚ. Στις δύο διοργανώσεις οι τελικές φάσεις έγιναν στο Άργος Ορεστικού και στους Αγίους Θεοδόρους. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη της Χριστίνας Καραμούζη, η οποία αγωνίζεται στο Πανεπιστήμιο Ούκλα. Παρακαλώ κύριε Μιχάλη, διόρθωσε.
1: UCLA. Λος Άντζελες.
0: Ναι, UCLA, γι' αυτό σε κοίταξα γιατί...
1: είναι τα αρχικά, είναι ακρόνυμο ουσιαστικά.
0: Έτσι, UCLA. Okay. Λοιπόν, στο UCLA λοιπόν κατέκτησε το φετινό τίτλο με την ομάδα του Λος Άντζελες και στοχεύει, μας μιλάει στο περιοδικό για τα όνειρά της, τι άλλο. WNBA, αυτό το είπα σωστά.
1: Εντάξει.
0: Και την εθνική ομάδα των γυναικών, τη συμμετοχή της εθνική ομάδα γυναικών. Επίσης αφιέρωμα και άρθρο για τον Πράμνο Ικαρίας, εκεί που ο Στέργιος Μυτιλινού, ο οποίος έπαιξε μπάς για 33 χρόνια, έχει δημιουργήσει μια ακαδημία 75 παιδιών στο νησί του Βορείου Αιγαίου και προσπαθεί να καλλιεργήσει το μπάσκετ στο νησί της Ικαρίας. Μία ακόμα συνέντευξη από την πρώτη σκόρερ όλων των εποχών στην Α2 κατηγορία γυναικών, την Ίνκα Μανατσουριάν, είναι Αρμένισσα, παίχτρια του Ολυμπιακού Βόλου, κάνει τον απολογισμό της φετινής σεζόν και τον ατομικό και τον ομαδικό για τον Ολυμπιακό Φόλου. Το περιοδικό ταξιδεύει ξανά στο Ιόνιο, ταξιδεύει μέσα εισαγωγικά, στο φιόρο του Λεβάντε, όπως αποκαλείται η Ζάκυνθος, και παρουσιάζει την επτανησιακή αυτή ομάδα μπάσκετ, η οποία προσπαθεί με συνέπεια να αφήσει το δικό της, ή να δημιουργήσει μάλλον, να δημιουργήσει το δικό της αποτύπωμα φυσικά στο μπάσκετ του Ιωνίου Πελάγους. Νεφέλης Κουμά, Ρεβέκα Κακαρά και Ιωάννα Σαμαντά εκπροσωπούν το μπάσκετ γυναικών στη Στερεά Ελλάδα. Ήδη αποτελούν μέλη των εθνικών ομάδων στην ηλικιακή κατηγορία τους. Βαδίζουν στα χνάρια της Σαμαντούρα και της Παπαδήμου. Πολύ ελπιδοφόρες παίκτριες. Οι δύο εκ των τριών ήταν και πρώτη σκόρερ στην κατηγορία φέτος. Και τελευταίο δέκατο θέμα, η καθιερωμένη στήλη ρετρό, η οποία επιστρέφει αναμνησιακά στο 1989, στη δεύτερη μεγάλη επιτυχία τότε της Εθνικής Ανδρών. Το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ το 1989 στο Ζάγκρεπ διέρκησε μόλις 8 μέρες εκείνο το Ευρωμπάσκετ. Ήταν 2 χρόνια μετά το χρυσό θρίαμβο της Αθήνας και η Εθνική απέδειξε τότε ότι δεν ήταν φωτοβολίδα. Νίκησε με το τρίποντο του Φάνη Χριστοδούλα από την ασίστ του Νίκου Γκάλη που είχε πατήσει εκτός της τελικής γραμμής στον ημιτελικό τη Σοβιετική Ένωση, την Εθνική Ομάδα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η οποία ήταν ενισχυμένη σχετικά συγκριτικά με το Ευρωμπάσκετ του 87 με τον Άρβιντας Σαμπόνης, και στον τελικό ιτήθηκε με διαφορά 20 πόντων από την υπερομάδα τότε της Εθνικής Ιουγκοσλαβίας, ήταν ενωμένη βεβαίως τότε η Ιουγκοσλαβία, μετά από ένα χρόνο σχετικά διαλύθηκε με τον εμφύλιο που ξεκίνησε. Και τότε ξεκίναγε η Εθνική Ιουγκοσλαβίας μια πολύ μεγάλη πορεία. Προερχόταν από την αποτυχία του 1987. Είχε αναλάβει...
1: Το κρατούσαν, το 2 χρόνια το κρατούσαν την αποτυχία του 1987 και ξεσπάσανε το 1989.
0: Αλλάξανε τον προπονητή, τον αείμνηστο Τσόσιτς με τον επίσης πλέον αείμνηστο Ντούσαν Ιβκοβιτς, και ήταν μια δωδεκάδα η οποία ειλικρινά θα μπορούσε να σαρώσει τα μετάλλια αν δεν διαλυόταν. Θα έλεγα ότι πέραν ότι εντάξει είχα παρακολουθήσει, είχα πάει στο Ζάγκρεπ τότε το 89 μετά τη διάλυση της Ενωμένης Γιουγκοσλαβίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες Βαρκελόνης, όταν παρουσιάστηκε η πραγματική, η Real Dream Team που δεν έχει ξαναβγεί, δεν παρατάξει οι Αμερικάνοι ξανά τέτοια ομάδα με τέτοιους αστέρες,

την εθνική ομάδα μάλλον της Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας. Δεν το είδαμε ποτέ, είπαμε ότι ο πόλεμος μόνο κακό προκαλεί. Επηρέασε αμέσως βεβαίως και την εθνική ομάδα εκείνη της Ιουγκοσλαβίας, διαλύθηκε και ως εκ τούτου δεν είδαμε ένα σπουδαίο, θα έλεγα, παιχνίδι. Θα ήταν οι Αμερικάνοι επαγγελματίες με την καλύτερη εθνική ομάδα της Ευρώπης εκείνη τη στιγμή, χρονική στιγμή. Μετά από 2 χρόνια διαλύθηκαν οι Ιουγκοσλάβοι. Mm-hmm. Ήταν στο Ευρωμπάσκετ του 1991, την προηγούμενη μέρα, θυμάμαι, από τον τελικό εκεί στο Παλαέρο της Ρώμης, ειδοποιήθηκε η πρώτη χώρα η οποία αποσχίστηκε χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα και κέρδισε την ανεξαρτησία της. Ήταν η Σλοβενία. Ειδοποιήθηκε λοιπόν ο Γιούρις Ντόβιτς, ο οποίος είχε παίξει όλα τα παιχνίδια, να μην προσέλθει, να μην πάει, να μην φορέσει φόρμα, να μην αγωνιστεί. Ο Ντούσαν Νούκοβιτς, θυμάμαι, την προηγούμενη μέρα μας έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα είμαστε 12 στο μπάγκο, δεν ξέρω αυτά που με ρωτάτε τι είναι, θέλετε να μας επηρεάσετε. Εν πάση περιπτώσει, την άλλη μέρα στην άκρη του μπάγκου με πολιτικά ήταν ο Γιούρις Ντόβιτς και μάλιστα του είχε απαγορευτεί να πάρει και το μετάλλιό του, γιατί βγήκανε πρωταθλητές Ευρώπης τότε το 1991 κόντρα στην οικοδέσποινα Ιταλία. Αυτά λοιπόν 10 θέματα στο 53ο τεύχος του Web Magazine, πάντα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΟΚ και σε 2 τεχνικές μορφές, και σε PDF αλλά και σε part-time ανάγνωση κάθε άρθρου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε άμεσο replay. Έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τι πάμε τώρα, πάμε
1: σου ζητάνε εισιτήρια, για πες μου.
0: Αν μου ζητάνε εισιτήρια
1: για το Final Four.
0: Έχουν ρωτήσει η αλήθεια. Εντάξει, εγώ δεν έχω πολλές άκρες.
1: Εγώ δεχτεί δύο κρούσεις.
0: Εγώ πήρα, έχω πάρει διαπίστευση.
1: Ναι, καλά, άλλο αυτό. Λέω από,
0: θα πάω δηλαδή.
1: Από φίλους οι οποίοι είναι φίλαθλοι, δεν ξέρω, ουδέτεροι. Βέβαια τώρα να είσαι ουδέτερος, οι τιμές των εισιτηρίων, παρότι έγινε sold out σε ώρες και στους τέσσερις γύρους διαθεσιμότητας που είχε βάλει, ο τελευταίος νομίζω ήταν 20 Απριλίου η,
0: ναι, ναι, και έκλεισε ουσιαστικά
1: η EuroLeague, είναι εξωφρενικές, νομίζω υπάρχει μια σκροκέρδεια.
0: Και είναι και πλέον και τρία μάτς, έτσι, όχι τέσσερα, όπως ήταν άρεσε ο Λίσπες, έβλεπες ένα μάτς.
1: Τρία παιχνίδια. Παιχνίδια.
0: Τώρα είναι τρία παιχνίδια.
1: Ναι, δεν τρία παιχνίδια το διαιρείς. Το άνω διάζωμα τιμάται 700 ευρώ, 650 με 700.
0: Ναι, όχι,
1: δηλαδή σημαίνει ότι δια του 3 Μιχάλη είναι 230 ευρώ να πούμε
0: το παιχνίδι,
1: το παιχνίδι. Για μία θέση στα δύο πάνω άνω διαζώματα του Ολυμπιακού Σταδίου. Έχεις ανέβει ποτέ εκεί?
0: Βεβαίως, έχω δει και αγώνες. Παλιότερα που πήγαινα ως θεατής, βεβαίως και έχω δει.
1: Όταν παρουσίασε λοιπόν το Glass Floor ο Παναθηναϊκός και είχα έρθει για ρεπορτάζ εδώ για την Nova, ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκα εκεί ψηλά. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει μία κλίση. Εγώ σταμάτησα περίπου 2-3 σκαλοπάτια πριν φτάσω στο κάγκελο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί μπορεί να είναι και η ηλικία μου.
0: Αυτό ήθελα εντάξει, να πω, όχι για την ηλικία.
1: Σαν να μου δημιουργούσε υψοφοβία, που την έχω μια υψοφοβία με τα χρόνια, και λίγο. Και ανέβηκα προς τα πάνω, αλλά κι αν καθίσει στο τέταρτη, στην πέμπτη σειρά καθισμάτων, η θέαση δεν είναι καλή.
0: Όχι.
1: Γιατί υπάρχει το κάγκελο, το προστατευτικό, και χρειάζεται λίγο να ανασηκωθεί το σώμα για να δει. Λοιπόν, είναι μια προβληματική θέση. Και εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί εδώ το 95 όταν εγκαινιάστηκε με το Ευρωμπάσκετ και εργαζόμασταν οι περισσότεροι συνάδελφοι και στο γραφείο τύπου κτλ. Φτιάξαμε τότε εκείνα τα δημοσιογραφικά τα οποία έχουν μείνει μέχρι τότε στο συγκεκριμένο χώρο. Μου κάνει εντύπωση για Ολυμπιακό στάδιο ότι οι δύο θέσεις επάνω, ή συγγνώμη, τα δύο διαζώματα επάνω, είναι, κατ' εμέ τουλάχιστον, είναι προβληματικά. Εκτός ότι είναι ψηλά. Εντάξει, έχω πάει και σε άλλα γήπεδα ψηλά, στο Καπνού, στο ποδόσφαιρο της Ρεάλ Μαδρίτης, τα είναι τριόροφα τα γήπεδα, πια χρειάζεσαι κι άλλα για να δεις, δεν καταλαβαίνεις ποιος έχει την μπάλα. Αλλά τώρα σε κλειστό Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, εν πάση τόσο το ανακάλυψα μετά από πολλά χρόνια ότι τα άνω διαζώματα καλύτερα είναι να τα αποφεύγετε. Βεβαίως όταν γίνεται sold out,
0: ό,τι βρεις,
1: κάθεται ο κόσμος εκεί. Αλλά για να πληρώσει και για αυτή τη θέση 700 ευρώ, δια του 3 περίπου 230 ευρώ, δύο ημιτελικούς και τον τελικό, γιατί ο μικρός τελικός πέρσι έγινε ο τελευταίος στο Αμπουντάμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και που λέγαμε για τελικό, έγινε μικρός τελικός. Λοιπόν,
0: φέτος δεν θα γίνει καθόλου, οπότε πάλι που λέγαμε.
1: Σωστά, μήπως γινόταν φέτος εδώ στην Αθήνα, αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Μία ομάδα μπορεί να φτάσει στον τελικό, εφόσον φτάσει, και είναι Ολυμπιακός. Και αν κατακτήσει το τρόπαιο, το τέταρτο της ιστορίας του. Λοιπόν, είναι νομίζω υπερβολικά. Δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι αν είναι 700 το άνω διάζωμα,
0: πόσο μπορεί να είναι το κάτω
1: κάτω. Πόσο να είναι στην κεντρική σάλα και στην κεντρική αρένα.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Λοιπόν, τα λέμε όλα αυτά γιατί η Βαλένθια θα έχει φιλάθλους στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.
0: Όπως και όλοι οι φιλαλίστοι και ούτε όλοι οι αριθμό εισιτήριων.
1: Λέμε έτσι, ότι η EuroLeague θα δώσει 550 εισιτήρια σε κάθε ομάδα. Δεν υπάρχει, με εξαίρεση τη Ρεάλ, όπου οι Μαδριλένοι, επειδή είναι και υπερόπτες, η βασίλισσα της Ευρώπης και όλα αυτά, δεν ξέρω αν θα έχουν αγοράσει φιλαθλοί της από την πλατφόρμα της EuroLeague εισιτήρια ή από πριν, ναι. Και θα εξαντλήσουν και τα 550.
0: Συνήθως 500, δεν 550. Τα εξαντλούν οι Ισπανοί.
1: Είναι βέβαιο ότι η Φενέρμπαχτσε θα τα εξαντλήσει, θα έρθουν, είναι κοντά.
0: Και κοντά ακριβώς.
1: Είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης και θέλει να κάνει το back to back. Δεν το συζητώ για τον Ολυμπιακό. Δεν το συζητώ για τον Ολυμπιακό. Και η Βαλένθια επίσης νομίζω ότι εκτός των 550 εισιτηρίων θα γίνει εξόρμηση από τους φίλους των Νυχτερίδων και θα έρθουν στην Αθήνα.
0: Όλα αυτά τα χρόνια, συγγνώμη που σε διακόπτω, οι Ισπανοί μας έχουν συνηθίσει mm-hmm. ότι είναι αυτοί που θα γυρίσουν πρώτη εισιτήρια.
1: Συμφωνώ, γι' αυτό είπα ότι
0: θα γυρίσει η Μαδρίτη, τι θα γυρίσει η Μπαρσελόνα.
1: Από τις τέσσερις ομάδες, όπως πολύ σωστά το λες, από το παρελθόν, Ρεάλ, Μπαρσελόνα, η Μπασκόνια που νομίζω έχει ή μία σίγουρα ή δύο συμμετοχές.
0: Είναι πιο φυσιολογικό γιατί είναι
1: και έχει και περισσότερες, συγγνώμη, ως τα ου κεράμικα έχει και περισσότερες. Πρέπει να έχει 5 με 6 συμμετοχές. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν είναι το θέμα μας. Το θέμα μας είναι κατά πόσο οι Ισπανοί φιλάθλοι βγαίνουν από την Ιβηρική Χερσόνησο και ακολουθούν τις ομάδες τους. Θα δούμε λοιπόν τι θα επιστρέψει η Ρεάλ.
0: Θέλει παραπάνω εισιτήρια η Βαλένθια. Αυτό είναι το θέμα μας. Ότι η Βαλένθια θέλει παραπάνω εισιτήρια.
1: Ναι, το θέμα μας είναι ότι η Βαλένθια θέλει παραπάνω εισιτήρια. Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Όχι, ούτε.
1: Ούτε μου προκαλεί έκπληξη, να το πω έτσι. Η Βαλένθια είναι μια σταθερή δύναμη του ισπανικού μπάσκετ. Έχει το κοινό της, έχει την πόλη της, έχει ένα φανταστικό γήπεδο. Παίζει για πρώτη φορά σε Final Four. Αυτό και μόνο είναι πρόκληση, ένα challenge το να ταξιδέψει στην Αθήνα. Δεν είναι και μακριά, εντάξει. Να παρακολουθήσουν τους αγώνες της αγαπημένης ομάδας. Πιστεύω ότι οι Ισπανοί θα πλησιάσουν τα 1000 άτομα εδώ.
0: Καλός αριθμός, εγώ δεν το περίμενα. Αν δηλαδή μου το λέγανε πριν από δύο εβδομάδες.
1: Η μερίδα του Λέοντος θα είναι από τους οπαδούς του και φιλάθλους του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι θα είναι πάνω από 3.000 κόσμος.
0: Λογικά.
1: Οργανωμένοι και μη.
0: Θα σου πω, εγώ βλέπω πάρα πολλά σε group διάφορα στο Facebook που πουλάνε εισιτήρια διαφόρων ειδών. Βλέπω πάρα πολλούς εικάζω φίλους του Παναθηναϊκού οι οποίοι πάνε να ξεφορτωθούν τα εισιτήρια που έχουν πάρει.
1: Ναι, ναι. Τώρα αυτή η διαδικασία είναι νομότυπη, το να πουλήσεις το εισιτήριό σου. Η συμφωνία για την τιμή είναι τόσα δίνεις, πόσα δίνεις, πόσα θες που λέμε.
0: Εντάξει, η Ευρωλίγκα κάποια στιγμή, τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρω αν το έχει κάνει τώρα, είχε βάλει μια ειδική πλατφόρμα. Mm-hmm. Όπου εφόσον για κάποιο λόγο δεν ήθελες να πας στο Final Four, αποκλείστηκε η ομάδα σου, χτύπησες, δεν έχεις λεφτά γενικότερα, μπορούσες να μπεις εκεί, να το βάλεις προς πώληση, ουσιαστικά στην τιμή που το αγόρασες. Δηλαδή ο σκοπός ήταν να αποφύγουν την εσχροκέρδεια. Αυτό που μπορεί να γίνει μέσω του Facebook, μέσω άλλων πλατφορμών, ουσιαστικά να πει ο καθένας αυτό που είπες, ότι εγώ το δίνω 1000, έχω δει και τύπους να πουλάνε 1500 ευρώ.
1: Ναι, ναι, και εγώ για τέτοιες τιμές ακούω. Ακούω για τέτοιες τιμές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή υπερδιπλασιασμός και τριπλασιασμός εισιτήριου.
0: Και όποιος θέλει.
1: Αυτό ακριβώς.

0: Για να το ολοκληρώσουμε αυτό, βάλαμε έτσι μια μουσική παρένθεση. Σκέφτομαι ότι αν είσαι οπαδός του Παναθηναϊκού και βάλεις, λέμε, ένα ποσό που το ρίζεις εσύ ότι πουλάς το εισιτήριό σου, νομίζω ότι δεν πρόκειται να το δώσεις σε οπαδό του Ολυμπιακού.
1: Εννοείς, δηλαδή, να το δώσεις συνειδητά ή δεν θα το
0: πάρεις. Ναι, δεν θα το δώσεις. Δεν θα το δώσεις. Και για να αποτρέψεις και να αυξήσεις τον όγκο τον, να παίξεις άμυνα, έτσι, θα προτιμήσεις να το δώσεις προφανώς σε ένα Τούρκο φύλαθο της Φενέρμπαξε,
1: σε έναν Ισπανό, σε
0: ή σε έναν Ισπανό της Βαλένθια,
1: ή για να κάνω και την έκπληξη, σε έναν άνθρωπο που θέλει να πάει να δει μπάσκετ.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς.
1: Εγώ δηλαδή αν είχα πάρει εισιτήρια, δεν είμαι ούτε με τον Παναθηναϊκό ούτε με τον Ολυμπιακό. Δεν έχει σημασία με ποιον είμαι. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ βλέπω, πάω να δω μια διοργάνωση. Δηλαδή, ό,τι διοργάνωση έχω δει στο ΆΚΑ από εθνικές ομάδες κτλ. Δεν με απασχόλησε ποτέ αν θα είναι η εθνική ομάδα στον τελικό. Ναι. Ή αν θα είναι ο. Έχω δει το Final Four το 1993 με τον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, εσύ κρίνεις το εξιδίων τα.
1: Πάνω μπάσκετ. Α, είναι ο πιο
0: λάθος. Εσύ κρίνεις τώρα εξιδίων τα λότρια.
1: Καταλαβαίνω τον άνθρωπο που είναι Παναθηναϊκός.
0: Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει η διαδικασία του τσεκαρίσματος. Φίλε, τι ομάδα είσαι, είμαι Ολυμπιακός, είσαι σε ένα δεν το πουλάω. Είσαι σε ένα το πουλάω παραπάνω από ότι θα το έδινα σε έναν Βαλένθια φαν. Ή Φενέρμπαξε φαν.
1: Μπορούν να πάνε να δουν και όλο το παιχνίδι, άμα δεν βρουν κάποιον να το πουλήσουν.
0: Και νομίζω ότι αυτή η διαδικασία γίνεται και ηλεκτρονικά. Δηλαδή γίνεται η κατάθεση των χρημάτων και σου περνάει το. Σου μεταβιβάζει το εισιτήριο, δεν ξέρω αν αλλάζει το όνομα. Δεν γίνεται σε καμία περίπτωση διαζώσει, γιατί θα έχουμε και άλλα παρατράγουδα
1: μετά. Θα έχουμε του τύπου, του κλασικού που σκάνε εδώ στο ΆΚΑ με κάποιο πλακάτ και θα λένε ψάχνω εισιτήρια. Απεγνωσμένα παιδιά, ξέρω εγώ. Οπότε θα εμφανιστούν και άνθρωποι που έχουν τα εισιτήρια.
0: Εντάξει, θα δούμε αν θα εμφανιστούν και κρούσματα μαύρης αγοράς.
1: Καλά τώρα.
0: Και εντάξει. Και όλα αυτά.

0: πρόσφατα.
1: Εδώ είμαστε 3:20 ώρα πίσω από τα μικρόφωνα του ΕΟΚ Web Radio. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με τον coach Σωτήρη Μανολόπουλο. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Βρίσκεται στην Ελλάδα. Έχεις φύγει coach από το Ιράν πολύ καιρό.
2: Έχω φύγει από τότε που ξεκίνησε
1: το Μπαχτερντή. Το Μπαχτερντή. Έχεις επαφή με την Ομοσπονδία, τι γίνεται ή...
2: Καθημερινά. Φτιάχνω την ομάδα για τα παράθυρα του.
1: Σωστά. Πότε είναι τώρα κανονικά οι επόμενες υποχρεώσεις σας? Είναι μαζί με τα παράθυρα που έχουμε...
2: Ναι, είναι ίδιες ημερομηνίες.
1: Είναι ίδιες ημερομηνίες. Άρα, αν θυμάμαι καλά, η δική μας Εθνική Ανδρών παίζει 2-5 Ιουλίου.
2: Εμείς παίζουμε λίγο πιο νωρίς.
1: Λίγο πιο νωρίς.
2: Που αναβλήθηκε μέσα στο Λίβανο όταν ξεκίνησε.
1: Μάλιστα.
2: Και αναβλήθηκε ένα παιχνίδι.
1: Με την ευκαιρία που σου έχουμε τώρα εδώ στον αέρα, τι έγινε τις τελευταίες μέρες πριν αναχωρήσεις? Υπήρχε ανησυχία στην κοινωνία, στους Ιρανούς γενικότερα? Έβλεπες, εισέπρατες μάλλον, ότι θα γίνει επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν και θα...
2: Εμείς ήμασταν στο Λίβανο.
1: Ήσασταν στο Λίβανο.
2: Πριν το Λίβανο είχαμε πάει στο Κατάρ. Οπότε δεν είχαμε και άμεση επαφή, αλλά νομίζω ότι ήταν εκεί. Όλο αυτό λέγαμε και τα λοιπά.
3: Μα έτσι και ένας συγγνώμη που διακοπτώ, coach, και καλησπέρα. Βλέπω ότι το μάτι σας τώρα είναι η Ιορδανία. Όλα.
2: Είναι η Ιορδανία. Όχι.
3: Σαφώς είναι ουσιαστικά. Ή όχι.
2: Είναι η Ιορδανία και δύο παιχνίδια με τη Συρία.
3: Ναι, ναι, όχι. Θα παίξετε, από ό,τι βλέπω, όλα τα δίνουν η FIBA τουλάχιστον. Τα έχει ως έδρα αμάν.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
3: Είναι στο αμάν.
1: Είναι στο αμάν. Οι παίχτες έχουν μείνει πίσω στο Ιράν. Παίζουν καταρχήν εκεί, αν παίζανε μέχρι να ξεκινήσει...
2: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, σταματήσαν όλα φυσικά.
1: Βέβαιος, εντάξει.
2: Το τελευταίο δεκαήμερο θα κάνουν ένα μήνυ πρωτάθλημα για να... περισσότερο για την κατάταξη.
1: Μάλιστα.
2: Και θα παίξουν εκτός Ιράν, έχουν τα ασιατικά, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
2: Για αυτόν τον λόγο. Βέβαια, είμαστε σε αναμονή, έτσι, ας πούμε, δεν ξέρω.
1: Ναι. Αλλά έχουν μείνει στο Ιράν πίσω.
2: Ναι, ναι.
1: Έχουν μείνει στο Ιράν. Δηλαδή δεν έχεις κάποιους παίκτες που είναι, έπαιζαν ούτως ή άλλως εκτός της επικράτειας του Ιράν.
2: Εκτός δύο παίκτες. Έχεις... Είχαμε, αλλά δεν είχαν έρθει έτσι κι αλλιώς.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι. Οπότε θα κάνεις την προεπιλογή της κλήσης σου κανονικά, περιμένοντας βέβαια, μέρα με την ημέρα τι θα γίνει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και θα συγκεντρωθείτε και θα κάνετε προπονήσεις.
2: Όσο προλάβουμε.
3: Αυτό όμως, coach, ναι. Η συγκέντρωση θα γίνει πού? Κατευθείαν η Ιορδανία όλοι μαζί θα μαζευτείτε? Δεν νομίζω να πάτε από Ιράν. Ή θα ξεκινήσετε?
2: Νομίζω από Ιράν.
3: Από Ιράν.
2: Αλλά ακόμα δεν έχω απάντηση αυτό. Εντάξει,
3: λογικό είναι.
1: Προσωπικά πώς το διαχειρίζεσαι όλη αυτή την ιστορία? Πέραν του επαγγελματικού, ο επαγγελματικός δρόμος σε έφερε τώρα σε μια περιοχή που φλέγεται πάντα η Μέση Ανατολή κατά καιρούς. Αλλά τώρα η φλόγα είναι πολύ ψηλή. Θέματα στην παγκόσμια οικονομία, αυτά τα στενά του Ορμούζ, εγώ δεν τα ήξερα, αλλά τα μάθαμε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω.
2: Τα μάθαμε όλοι.
1: Έτσι, θα πάμε και διακοπές εκεί, άμα τελειώσει το πράγμα.
2: Έχω 2 χρόνια συμβολή ακόμα.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτή τη στιγμή το διαχειρίζουμε υπομονή. Δεν πάω κάτι άλλο.
1: Με ψυχραιμία και υπομονή.
2: Ναι, προσπαθώ να οργανώσω, προσπαθώ να είμαι σε επαφή με τους παίκτες. Έτσι. Και να δίνει κουράγιο ένα στον άλλο.
1: Ναι, ναι. Ό,τι φέρει το παρόν και το μέλλον σε αυτή τη συνεργασία. Μάλιστα. Πάμε εδώ στα ευρωπαϊκά. Έχουμε τις 4 ομάδες στο Final Four.
2: Ναι.
1: Δεν είναι μέσα ο Παναθηναϊκός, που έχει καθίσει στον πάγκο του, ναι.
2: Δεν είναι αυτό. Δεν είναι ότι έχω καθίσει στον πάγκο.
1: Όχι.
2: Είναι ότι.
1: το λέγαμε
2: και από πέρσι, ας πούμε. Θεωρώ ότι θα ήταν τεράστιο, κάτι τεράστιο για το ελληνικό μπάσκετ να παίξουν δύο ομάδες τελικό Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή το θεωρώ τεράστιο και μεγάλη διαφήμιση για το.
1: Χάθηκε μια ευκαιρία πολύ μεγάλη. Ήταν πέρσι μία στο Αμπουντάμπι.
2: Ναι,
1: πόσο
2: ναι.
1: Μεγαλύτερη θα ήταν αν ήταν εδώ στο κλειστό των, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Τι πιστεύεις για τον Παναθηναϊκό? είχε μηνύματα από πέρσι τον Οκτώβριο. Έδινε μηνύματα μιας ομάδας, έχουμε πει, με παίχτες που είναι ζηλευτοί για οποιαδήποτε άλλη ομάδα να τους έχει. Δεν βγήκε όμως η χημεία αυτής της ομάδας.
2: Καλά, θα πω ότι θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός φέτος είχε το καλύτερο υλικό. Από ποια άποψη? Ότι ήταν πάρα πολύ ταλαντούχοι και ήταν και μεγάλες προσωπικότητες.
1: Μια τελεία εδώ, επειδή είσαι παλιός όπως και εγώ και τα λοιπά. Είναι όλων των εποχών το καλύτερο υλικό. Το λέω με σύγκριση την ομάδα του 9.
2: Και όταν το 9 βάζω...
1: Μπράβο, γιατί αυτή ήταν
2: το Βερολίνο, γιατί ήμουν εδώ μέσα. Εντάξει, δεν μπορώ, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν ξέρω.
1: Ναι, εντάξει, είχε και τότε μια περιφέρεια φανταστική.
2: Θεωρώ ότι ο Πέκοβιτς με τον Μπατίστ, αυτά τα δύο πεντάρια και κάποια στιγμή έπαιζε πιο κοντά με τους Ζαζαρίς από πέντε, νομίζω αυτός ο συνδυασμός δεν υπήρχε. Τώρα να έχεις Σαρούνας, Σπανούλη, Γεμαντίδη, δεν μπορούμε να.
1: Και τον Ντρου Νίκολας. Αυτό δεν έπεσε.
2: Να έχει και το Φώτσι, δεν μιλάει κανείς για το Φώτσι.
1: Σωστά.
2: Τεράστιο
1: μέγεθος. Τεράστιο μέγεθος.
2: Όταν η μπάλα έκαιγε, η μπάλα στο. Δώσε την μπάλα στον Μπάμπι, έτσι έλεγε.
1: Ναι, δώσε την μπάλα.
2: Ήταν ο Περπέρογλου. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Αλλά για τα σημερινά δεδομένα νομίζω ότι ήταν τεράστια. Το υλικό ήταν τεράστιο.
1: Ωραία, πάμε, συγγνώμη, σε
2: τέτοιες. Με προσωπικότητες τεράστιες. Εμένα, όποιος και να με ρωτούσε, προσωπικά δεν πίστευα ποτέ, μα ποτέ, ότι θα χάσει τη σειρά από τη Βαλένθια και δεν θα αποκριθεί.
1: Ειδικά μετά το 0-2.
2: Ναι, εγώ το λέω από πριν.
1: Εσύ το έλεγες και από πριν.
2: Ναι. Όχι ότι η Βαλένθια ήταν κακή ομάδα, νομίζω πανάξια τερμάτισε δεύτερη και έπαιξε πάρα πολύ καλά. Και με ταλέντο και με καλό μπάσκετ. Οπότε εγώ δεν το πίστευα. Μετά το 0-2, για μια ακόμα φορά αποδεικνύει ότι το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο είναι τελείως απρόβλεπτο, δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις. Για μένα ο Παναθηναϊκός στη σειρά με τη Βαλένθια, τα δύο πρώτα παιχνίδια στη Βαλένθια, έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ.
1: Σωστά.
2: Καταπληκτικό. Και στην άμυνα και στην επίθεση.
1: Και στις δύο πλευρές, να πως.
2: Ναι. Στα παιχνίδια στην Ελλάδα νομίζω ότι δεν έπαιξε καλά. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για διαιτητικά λάθη τα οποία γίνανε. Έτσι. Αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ μόνο και όχι για διαιτητικά λάθη, νομίζω ότι ήταν ο κακός του αυτός.
1: Ναι.
2: Τώρα πώς, τι και γιατί, αυτά πρέπει να είσαι και μέσα στην ομάδα, να ξέρεις.
1: Σωστά. Σωστά. Αυτό που βλέπουμε την εικόνα. Τώρα, αυτή η μεταλλαγή από το παιχνίδι της Παρασκευής μέχρι το παιχνίδι της Τρίτης, με ένα ρεπό που με έχει σολαβήσει, άντε ακόμα δύο προπονήσεις, τι μπορεί να έχει αλλάξει? Εφησυχασμός, ότι εδώ τώρα πια είμαστε στο 0-2, θέλουμε μία νίκη ακόμα, έχουμε τρεις ευκαιρίες. Και αυτή η ευκαιρία τελικά δεν αξιοποιήθηκε ποτέ. Και από το 0-2 έγινε το 3-2.
2: Ναι.
1: Τι πάει, κάσουμε.
2: Ωραία. Καταρχάς θα πούμε ότι που θα συμφωνήσουμε όλοι ότι ο Παναθηναϊκός φέτος ήταν ασταθής. Έτσι. Δεν ξεκινούσες και έλεγες «Α, θα παίξουμε τον μπάσκετ που παίζουμε» και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Σε πολλά παιχνίδια ήταν καλός, αλλά δεν ήταν καθόλου καλός. Οπότε υπήρχε αυτή η αστάθεια. Και νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσει να βρεθεί ο λόγος. Τον οποίο ούτε εγώ ούτε εσύ δεν το ξέρουμε. Αυτό το ξέρουμε μέσα από εμάς. Έτσι. Εάν εγώ έλεγα μία γνώμη, φαίνοντας ένα παράδειγμα, ας πούμε, όταν παίξαμε τη σειρά για να πάμε Final Four με την Μπαρτσελόνα, δεν θυμάμαι τώρα, το 2010, δεν θυμάμαι τώρα από τι ήταν.
1: Ναι.
2: 11, το 12, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
2: Έχουμε χάσει το πρώτο μέσα στη Βαρκελόνη και ρίξαμε το δεύτερο με το φανταστικό σουτ, το τελευταίο σουτ στο Τζαβάτ μπροστά στον Διαμαντίδης. κερδίσαμε αμέσως μετά, κερδίσαμε μέσα στο, στο ΆΚΑ, αν θυμάμαι καλά, και παίζουμε το, το τέταρτο παιχνίδι που κερδίζουμε και πάμε στο Final Four.
1: Σωστή.
2: Εκεί νομίζω ότι έγινε και ρεκόρ εισιτηρίων, κρεμόντουσαν 30.000 κόσμο είχαν μετρήσει.
1: Μάλιστα.
2: Στο ΆΚΑ μέσα κρεμόντουσαν τα τσαμπιά, που πάνω ήταν και επικίνδυνα κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι. Για λόγους ασφαλείας.
2: Εκεί ξεκάθαρα, ξεκάθαρα το χάσαμε λόγω άγχους. Είχαμε τρομακτική πίεση. Δεν είναι ότι έπαιξε ένα καταπληκτικό μπάσκετ η Μπαρτσελόνα, ήταν ότι εμείς είχαμε ένα φοβερό άγχος. Είδα μια καινούργια ομάδα, δύο έμπειρους παίχτες μόνο, το Διαμαντίδη Τζαζαρή, οι άλλοι νέοι παίχτες. Αυτό ήταν ξεκάθαρο άγχος.
1: Ναι.
2: Για τον Παναθηναϊκό τώρα, θεωρώ ότι υπήρχε ένας εφησυχασμός.
1: Ναι.
2: Και νομίζω από όλους και νομίζω και φυσιολογικό. Ναι. Δηλαδή έχει μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό, με την ιστορία του Παναθηναϊκού, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, έχει και δει στη Βαλένθια 2-0. Λες, εντάξει, ό,τι και να γίνει.
1: Ναι, αλλά αυτό το έλα μωρέ, εντάξει, ένα παιχνίδι θα το πάρουμε, είναι ακόμα.
2: Ναι. Όπως πιστεύω ότι και πέρσι οι ομάδες δεν πήγαν, οι δύο ομάδες δεν πήγαν τελικό, γιατί είχαν το μυαλό τους στο τελικό να παίξουν τελικό μία με την άλλη και χάσαν τα παιχνίδια στην πρώτη τελικό. Και αυτό το πιστεύω. Η ψυχολογία είναι τεράστια, είναι τεράστιος παράγοντας στο μπάσκετ. Οπότε, χωρίς να είμαι μέσα στην ομάδα, νομίζω ότι υπήρχε ένας εφησυχασμός. Και μετά, στο πέμπτο παιχνίδι, νομίζω ότι η πίεση ήταν τεράστια.
1: Ναι.
2: Η πίεση ήταν τεράστια.
3: Να στο θέσω όπως ένα σε μια διαφορετική διάσταση. Θεωρείς ότι αποσυντονίστηκαν από όλα αυτά, από τη φασάρια στο Game 2 με τον κύριο Γιαννακόπουλο, μετά με την κόντρα του Αταμάν με τον coach της Βαλένθια, με τις δηλώσεις του Μοντέρο, θεωρείς ότι υπερασχολήθηκαν με αυτά, χάνοντας την ουσία τελικά?
2: Οι παίκτες.
3: Ναι, οι παίκτες, ο κόσμος, γενικότερα όλοι, ο Αταμάν.
2: Μα δεν είναι κάτι το οποίο έχουν ξαναγίνει, δεν νομίζω έχουν ξαναγίνει.
1: Ναι.
2: Ο Αταμάν που έχει αποβληθεί έχει ξαναγίνει. Δεν νομίζω, δεν το πιστεύω αυτό.
1: Και εγώ νομίζω πάνω σε αυτό που λέει ο Μιχάλης, ότι πιο πολύ μπορεί να λειτουργήσει ως τώρα στην έδρα μας, θα σας δείξουμε και εμείς τι δύναμη έχουμε, και αν όχι ρεμασιστικά ή εκδικητικά, ως ματσάρισμα μιας φιλοξενίας που υποστηρίξανε, και είδαμε και κάποια βιντεάκια τα οποία δεν ήταν σωστά, όταν ο Νόγκες κυνηγούσε τον Άννα να τον χτυπήσει, γλίστρησε εκεί στην είσοδο της Φυσούνας των αποδυτηρίων του Παναθηναϊκού. Εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός coach έπρεπε, ήταν καταδικασμένος, να το πω έτσι, να κερδίσει το τρίτο παιχνίδι και να μην δώσει καμία άλλη ευκαιρία στη Βαλένθια, και να είχαμε τελειώσει από τότε. Δηλαδή το τρίτο παιχνίδι.
2: Το πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ.
1: Ναι, σαφέστατα.
2: Καλά, αυτό εξυπακούεται. Ναι. Αλλά και πάλι.
1: Και πάλι, πάλι στο τέταρτο, ναι.
2: Ναι. Εγώ και το πέμπτο πιστεύω θα το πάρει. Γιατί πιστεύω πάρα πολύ στην προσωπικότητα αυτών των παιχτών.
1: Ναι.
2: Μας το έχουν δείξει δηλαδή και εντάξει, τους ξέρουμε κιόλας.
1: Ναι, βέβαια.
2: Νομίζω ότι δεν λειτουργήσε. Δεν λειτουργήσε. Κοιτάξτε, υπάρχουν και διάφορες απόψεις αν ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, είναι ομάδα που, αμυντική, ομάδα επιθετική. Για μένα ξεκάθαρα επιθετική ομάδα.
1: Ναι.
2: Γιατί όλα. Όταν πας σε τέτοια παιχνίδια, νομίζω ότι πρέπει το παιχνίδι, την ενέργεια και την εμπιστοσύνη, πρέπει να πας από την άμυνα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή έπρεπε να πέφτανε κορμιά.
1: Όπως έκανε στο πρώτο παιχνίδι.
2: Ναι. Ναι, δεν το είδαμε αυτό. Όταν δεν πέφτουμε κορμιά στην άμυνα και τώρα πας στην επίθεση, και η επίθεση είναι η επίθεση που παίζει τρία χρόνια από τα μάτια. Δεν είναι. Έτσι. Το έχει πει άλλος ο άνθρωπος, ότι εγώ δίνω στους παίκτες με το μοντέλο του ταλέντο, γύρω την μπάλα και τους αφήνω
1: από. Αυτή είναι η φιλοσοφία, τη βλέπαμε και με την ΕΦΕΣ, με Λάρκιν, με Μίσης.
2: Ναι, δεν είναι μόνο, ναι, ακριβώς δεν είναι, ούτε είναι ο μόνος που το κάνει αυτό. Λοιπόν, αυτό δεν λειτουργήσε. Πρέπει πίσω, όταν γυρνάς μπροστά, πρέπει πίσω να παίξεις
3: με το μοντέλο. Να σε βοηθήσει ουσιαστικά.
1: Ναι, να αρνείς, να δεχτείς κιόλας.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί την πίεση που έχεις μέσα σου θα τη βγάλεις από την άμυνα. Από εκεί θα πάρεις εμπιστοσύνη, από εκεί θα πάρεις ρυθμό.
3: Ενέργεια,
2: ο ρυθμός είναι πιο σημαντικό.
1: Είναι λειψό, για να τελειώσουμε τον Παναθηναϊκό, είναι λειψό κάθε Final Four που δεν έχει την οικοδέσποινά του ή τον οικοδεσπότη του.
2: Είναι γεννήρο για μας.
1: Ναι, ναι, για μας είναι έτσι.
2: Το περιμέναμε, όλοι αυτό περιμέναμε.
1: Ως ελληνικό μπάσκετ, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
1: Μάλιστα, πάμε στον Ολυμπιακό. Ολοκλήρωσε πρώτος από όλους, πρώτος στην κανονική διάρκεια στη regular season της EuroLeague και 3-0 απέναντι στην ελλειπή βεβαίως Μονάκο. Μεγάλο διάστημα προετοιμασίας, το μεγαλύτερο που θα μπορούσε να είχε, τις δύο εβδομάδες.
2: Αυτό είναι καλό και κακό.
1: Αυτό λες ότι είναι και καλό και κακό.
2: Θέλεις να ξεκουραστούν οι παίχτες. Καταρχάς θεωρώ ότι ήταν η πιο δύσκολη Ευρωλίγκα όσον αφορά τη regular season. Πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλές συζητήσεις. Και νομίζω ότι πάντα περισχύουν οι ομάδες με ένα πολύ μεγάλο ρόστερ. Ο Ολυμπιακός είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς φέτος, αλλά είχε μεγάλο ρόστερ. Και μπόρεσε και κάλυψε και έπαιξε και τον μπάσκετ που ήθελε και νομίζω ότι...
1: Δεν ήθελε να την πατήσει όπως προηγούμενα χρόνια που είχε τραυματισμούς. Και μάζεψε 17-18 παίχτες, από εκεί και πέρα διαχείριση. Είναι κάτι σχετικό και στην Γκρίνια και τέλος πάντων σε αυτοί που δεν παίζουν. Αν αυτά τα ρυθμίσεις είναι καλό...
2: Όταν παίζεις μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, σαν τον Παναθηναϊκό, τη Ρεάλ, το να έχεις πολλούς παίχτες και η Γκρίνια είναι, δηλαδή τώρα όπως γκρινιάζει.
1: Ναι, μπαίνει και στη θέση του. Ναι, συμφωνώ.
2: Ναι, είστε σε μια τεράστια ομάδα και πρέπει να περιμένεις την ευκαιρία.
1: Το θέμα είναι ο προπονητής και, και το staff να μην κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό, μήπως τυπήσει κάποιος και ποιον θα βάλουμε μετά αυτό. Να έχω παίχτες. Αυτό ακριβώς. Τι μπορούμε να πούμε για τον Ολυμπιακό. Έχει ένα προβάδισμα μεγαλύτερο από τους άλλους, μισό βήμα, ένα μπόντο, ή είναι όλες οι ομάδες ξεκινάνε από το 25% όπως λέμε. Παίζει καταρχήν τον ημιτελικό με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την περσινή, την Φενερμπάχτσε. Και στο άλλο ζευγάρι έχει προκύψει αντί...
2: Ναι. Επέστρεψε.
3: Ο Ταβάρες όχι, είναι εκτός.
1: Όχι, ο Ταβάρες είναι εκτός.
3: Και ο Λεν είναι αμφίβολος ως προς το να μην παίξει.
1: Ναι. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε, πριν από 10 λεπτά τώρα όση ώρα είμαστε στον αέρα, ο Μέρ Γιούρτσεβεν συμφώνησε με τη Ρεάλ, είναι οριστικό το deal, θα την ενισχύσει.
3: Μόνο ο Ασεμπέ όμως.
1: Συγγνώμη, μόνο στην Ασεμπέ. Οπότε δεν παίζει κανένα ρόλο για το Final Four που συζητάμε. Ναι. Μπερδεύτηκα εγώ. Βιάστηκα.
2: Για μένα το δύσκολο παιχνίδι είναι το Ολυμπιακός Φενέρ. Και το καλό το παιχνίδι, να το πω έτσι. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει φαβορία αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Δεν το λες διπλωματικά, το λες...
2: Όχι, δεν το
1: λες προπονητικά. Έτσι.
2: Δεν θεωρώ ότι η Φενέρ είναι στα στάνταρ στα περσινά. Mm-hmm. Όμως έχει μεγάλη βελτίωση προς το τέλος.
1: Ναι. Κάνει καλό φίνις.
2: Ναι, κάνει καλό φίνις. Ο Ολυμπιακός τον θεωρώ τώρα και έχουν γυρίσει και όλοι νομίζω, έτσι.
1: Ναι, ναι, πληρέστατος. Μέχρι σήμερα που μιλάμε 15 Μαΐου.
3: Ο Φάλαν θέλει, πέσει.
1: Ναι, μέχρι και ο Φάλαν, ναι, ο οποίος ακόμα τον κρατάνε στα πίτσα. Ναι.
2: Εξαρτάται πόσο Σάρα θα τους αντιμετωπίσει. Αν σταματήσει την κυκλοφορία του Ολυμπιακού, τότε έχει ένα... και το ρυθμό του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι... θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστικό.
1: Να αποσυντονίσει τη μηχανή.
3: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, coach. Θεωρείς ότι είναι ένα. Ενώ ο Ολυμπιακός είναι μια μηχανή μπάσκετ που ψάχνει την έξτρα πάσα, πολλές φορές ψάχνει την ακόμα καλύτερη έξτρα πάσα. Είναι αυτό το. Η αχίλιος πτέρνα του που μπορεί κάποιος να τον σταματήσει, διότι δεν παίζει πολύ το σύστημα του Παναθηναϊκού, ας πούμε, όπου αν κολλήσουν όλα, υπάρχει ο Κέντρικ. Να, Κέντρικ, πάρε την μπάλα και κάνει ό,τι γουστάρεις, ας πούμε. Αν τα βάλεις,
2: δεν έχει αυτό το παίχτη.
3: Δεν έχει αυτό το
2: παίχτη.
3: Ακριβώς, δηλαδή και ο Σάσα που είναι killer, δεν το συζητάμε. Θέλει τη δημιουργία, κάνει διαφορετική δημιουργία από αυτή που κάνει ο Κέντρικ Νάν, για παράδειγμα. Δηλαδή, ο μόνο Φουρνιές όσο πλησιάζει.
1: Μα έχει το Σάσα μέσα από τη λειτουργία της ομάδας.
3: Αν σταματήσουν τη λειτουργία του,
1: όταν έχει 5-6 πλήρες για να σου
2: στάρει.
1: Βεβαίως.
2: Αν βρει ρυθμό.

0: Μπέρτς,
1: ναι. Μόνο σταθερός.
2: Και ο Κέμπριτς, ναι.
0: Θεωρώ ότι είναι θέμα του αν θα μπορεί, καταφέρει ο Ολυμπιακός να παίξει τον μπάσκετ που θέλει. Γιατί έχει, δεν έχει τον παίχτη, το πάρ' την μπάλα και βάλ' την, όπως παίζει ο Νάν, ας πούμε, αλλά έχει κάποιους σουτέρ που είναι killers, έτσι. Εάν μπορείς και κυκλοφορείς την μπάλα, τότε αυτοί δεν σταματιούνται.
2: Ναι, έτσι
0: ακριβώς. Δηλαδή να παίζει Ντόρσε, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, ας πούμε, σε μια πεντάδα, αν κυκλοφορείς την μπάλα, και γι' αυτό το λέω αν, γιατί και ο Ντόρση και ο Φουρνιέ δεν είναι δημιουργοί. Δημιουργούν το δικό του σουτ, δεν είναι δημιουργοί το να βοηθήσουν έτσι να παίξουν και οι άλλοι, να το πω έτσι, απλά. Εάν ο Γόκαπ σου βάλει και 2-3 σουτ, γιατί θα τον παίξουν, θα του αφήσουν το σουτ κτλ. Και τότε θα καταφέρει να παίξει το μπάσκετ και τότε είναι δύσκολο. Αν δεν καταφέρει, τότε θα είναι το πρόβλημα, ας πούμε. Και εντάξει, ο Σάρας είναι έξυπνος προπονητής πολύ, αυτό θα προσπαθήσει να κάνει.
2: Και βελτιωμένος, θα έλεγα.
0: Ναι. Και από την άλλη, και ο Μπατζόκας είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, θα προσπαθήσει να τα αποφύγει αυτό.
2: Ναι.
0: Άρα είναι πιο σε επιβάλλοντο ρυθμό από τις δύο ομάδες.
2: Άμυνα και των γονέων που λέμε, και από τους δύο.
0: Και από τους δύο, και ναι. Θα γίνει ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, πολύ physical.
2: Ναι. Εκεί θα πέσουν και τα σφυρίγματα και τα λοιπά, βέβαια. Είναι και, είναι και διαιτητικές αποφάσεις. Στον μπάσκετ είπαμε, παίζουν
0: ρόλο. Παίζουν ρόλο.
2: Αυτό ακριβώς. Να μην σε κουράσουμε άλλο. Για το άλλο ζευγάρι, η Βαλένθια πιστεύεις ότι... Επειδή πέρασε διαπυρός και σιδήρου τον Παναθηναϊκό, το έχουμε δει με ομάδες που έρχονται από μια δύσκολη διαδικασία των play-off να παίζουν και στο Final Four με μια κεκτημένη ταχύτητα. Δεν είναι έμπειρη ομάδα, είναι το πρώτο της Final Four αναμφισβήτητα. Αλλά επειδή παίζει με συμπατριώτησα, δεν ξέρω, ναι, και τη Real.
0: Γνωρίζονται
2: όλοι.
0: Δεν ξέρω τι έχουν κάνει φέτος.
1: Στην Ευρωλίγκα έχουν 1-1 και αν δεν κάνω λάθος, στην ACB η Real τους έχει 2-0 με διαφορές 14 και 17 πόντους.
0: Ναι. Θεωρώ όμως ότι έχει πολύ καλή ψυχολογία η Βαλένθια αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι ρεάλ. Αν μου λες έπαιζε και τα βάρη, τότε δεν το συζητούσα καν. Τώρα νομίζω ότι είναι game changer, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Δύσκολο γι' αυτό. Ωραίο. Είναι σαν ωραίο αντέρπι, δηλαδή.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο, να δούμε καιρό μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Το ζητούμενο να το κατακτήσει μια ελληνική ομάδα, να δούμε καιρό μπάσκετ.
2: Ωραία.
0: Εννοείται.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Σωτήρη Μανολόπουλο που τον είχαμε μαζί μας περίπου για 15 λεπτά. Υγεία να ευχηθούμε να τελειώσουν, να σταματήσει ο πόλεμος, να τελειώσει ο πόλεμος.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Και για όλη την ανθρωπότητα και από εκεί και πέρα, γιατί η ανθρώπινη απώλεια είναι το πρώτο. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, με την εθνική Ιράν θα τη βρεις το δρόμο, θα συνεχίσεις μάλλον το δρόμο σου εσύ. Ωραία.
0: Αυτό είναι το τελευταίο.
2: Ναι, σίγουρα. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε καλά.
2: Και εμείς.

Λοιπόν, ακούσαμε όσα είχε να μας πει ο Σωτήρης Μανολόπουλος και ήταν αρκετά ενδιαφέροντα, ειδικά για την κατάσταση στο Ιράν και το πώς περιμένει και ο ίδιος και πώς ελπίζει ουσιαστικά να καταλήξει όλο αυτό το εγχείρημα, εν πάση περιπτώσει, με τα παράθυρα που περιμένουν τις ομάδες μέσα στο καλοκαίρι, τα οποία είναι και διπλά. Και είπαμε ότι τουλάχιστον τους τρεις πρώτους αγώνες, τον έναν που χρωστούσε από το προηγούμενο παράθυρο που ακυρώθηκε λόγω της έναρξης του πολέμου, και τα δύο νέα παιχνίδια θα τα δώσει στην Ιορδανία, στο Αμάν, μια πόλη που επισκέφθηκε πρόσφατα ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, για να το συνδέσουμε με όσα λέγαμε πριν. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα έχουμε τζάμπολ στο ΟΑΚΑ 7 η ώρα, Παναθηναϊκός Μύκονος, στο Game 1 της προημιτελικής σειράς. Θυμίζουμε ότι τα προημιτελικά στη GBL κρίνονται στις δύο νίκες. Το Σάββατο 16 του μήνα στις 4 και 4 έχουμε το Game 2, κολοσσός Ολυμπιακός. Αν ο Ολυμπιακός επικρατήσει, περνάει στην επόμενη φάση, πάει στο Final Four και θα συνεχίσει μετά τα ημιτελικά, μετά το Final Four. 17 του μηνός, όπου είναι Κυριακή, έχουμε πολύ γρήγορα το Game 2 ανάμεσα στην Μύκονο και στον Παναθηναϊκό. 3 και 4 το τζάμπολ αυτό, ανάλογα τι θα γίνει. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει δύο φορές, περνάει επίσης στα ημιτελικά. Ενώ την Κυριακή στις 5.30 έχουμε και το Game 2 ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ. Θυμίζουμε η ΑΕΚ έχει το 1-0. Εάν η ΑΕΚ επικρατήσει, τότε περνάει στα ημιτελικά, όπου περιμένει τον νικητή του ζευγαριού. Μάλλον θα γνωρίζει αν μπορεί να έχει αντίπαλο, διότι διασταυρώνεται με το ζευγάρι Ολυμπιακός Κολοσσός. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει τρίτο παιχνίδι στη Σανέλα Αρένα, όπου θα κρίνει οριστικά το ποια ομάδα θα περάσει στην επόμενη φάση.

Λέγαμε και πιο πριν για το πάρε δώσε των ελληνικών ομάδων που έχει ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς. Η επόμενη είδηση δεν αφορά πάρε, αλλά περισσότερο δώσε και βλέπουμε. Αφορά λοιπόν τον Αλβάρο Κάρντενας, τον Ισπανό γκάρντ, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος με το Περιστέρι και ήταν και πάρα πολύ καλός στα παιχνίδια που έδωσε, έχοντας 12,9 πόντους, 3,7 rebound και 3,3 assists στο FIBA Europe Cup, ενώ στη GBL είχε 10,9 πόντους, 3,5 rebound και 5,1 assist. Ήταν δανεικός από την Βαλένθια. Η Βαλένθια, όπως λέγαμε νωρίτερα, μια από τις τέσσερις ομάδες του φετινού Final Four. Στην αρχή της χρονιάς δεν χωρούσε στο ρόστερο, οπότε οι Ισπανοί αποφάσισαν να δώσουν δανεικό τον παίχτη. Και το Περιστέρι ήταν ο τυχερός της υπόθεσης, ο οποίος κέρδισε τις υπηρεσίες του Κάρντενας. Το τέλος του δανεισμού έφτασε. Ο Κάρντενας έγραψε ένα ελληνικό ευχαριστώ στο Περιστέρι για όσα του πρόσφερε. Πάντως δεν είναι δεδομένο ότι ο Κάρντενας θα παραμείνει στη Βαλένθια την επόμενη σεζόν. Μπορεί να υπάρχει εκ νέου δανεισμός του και νομίζω ότι και το Περιστέρι πρέπει να έχει τσεκάρει το ενδεχόμενο αυτό, να έχει χρησιμοποιήσει λίγο και την καλή χρήση που είχε στον Κάρντενας, δηλαδή ότι του έδωσε χρόνο συμμετοχής, του έδωσε ευκαιρίες, ακούσε και το όνομά του. Μην ξεχνάμε ότι ο Κάρντενας στα τελευταία παράθυρα ήταν στις κλήσεις της Εθνικής Ισπανίας. Η λογική λέει ότι θα είναι και σε αυτές τις κλήσεις και στις κλήσεις του καλοκαιριού, για να μπορέσει να δείξει λίγο την αξία του. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι το 29 οι Ισπανοί διοργανώνουν όχι μόνο όμιλο στο Ευρωμπάσκετ, αλλά διοργανώνουν και την τελική φάση. Οπότε ο Κάρντενας θα θέλει σαν τρελός προφανώς να παίξει στο Ευρωμπάσκετ της πατρίδας του. Αλλά είναι δεδομένο ότι το Περιστέρι, μετά τον Βλάντο Γιάνκοβιτς, ο οποίος ήταν ο βετεράνος, ας το πούμε έτσι, της ομάδας, χάνει και τον Κάρντενας, και είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να κυνηγήσει την ενίσχυση, η οποία δεν αποκλείεται να έχει και έναν εκ νέου δανεισμό του Ισπανού γκάρντ.

Το επόμενο διήμερο έχουμε αγωνιστική δράση και στη National League 1 και στη National League 2. Η National League 1 παίζει αύριο. Στις 5 ο Αμίντας παίζει με τον Χολαργό. Στις 6 ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου με τον Γλάφκο Εξπέρου. Και στις 7 η Κομωτινή με τη Χάνθ. Ενώ στις 17 του μήνα, την Κυριακή δηλαδή, στις 3 η ώρα έχουμε ανακοίνηση Καρδίτσας με Σίλα Εδίψου. Στις 5 οι Γαργαλιάνοι υποδέχονται την Παναχαϊκή. Στις 5 επίσης Φάουζ εναντίον Αγίων Αναργύρων και την ίδια ώρα ο Γαλάτιστας υποδέχεται την ΜΕΝΤ. Θυμίζουμε ότι εκεί τα πράγματα είναι πολύ ζόρικα και στις δύο κατηγορίες. Κάθε μάτς είναι χρυσάφι για όποιον κερδίζει και μεγάλο θέμα για όποιον χάνει. Οπότε αν έχετε χρόνο είναι πάρα πολύ ωραία παιχνίδια τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε και διαζώσεις εννοείται όποιος είναι να πάει στο κήπεδο. Αλλά υπάρχουν και στο επίσημο κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube για όποιον θελήσει να παρακολουθήσει μπάσκετ.

Λοιπόν, για το κλείσιμο, υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις του Σαρούνας για Σικεβίτσιους. Προφανώς από τη Media Day της Φενέρμπαχτσε εν ώψη του Final Four που μιλάει για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Με το Λιθουανό προπονητή να τονίζει ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που επιστρέψαμε στο Final Four. Δεν υποτιμούμε αυτό το επίτευγμα και δουλεύουμε για να προετοιμάσουμε την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα δούμε αν θα τα καταφέρουμε, να πάμε εκεί και να κάνουμε καλή δουλειά. Κάθε σεζόν πρέπει να αντιμετωπίσεις κάθε αγώνα ξεχωριστά. Φέτος είμαστε μια νέα ομάδα και σε αυτή την πορεία προσπαθήσαμε να βρούμε τον δικό μας δρόμο. Σταδιακά τα καταφέραμε. Πριν από τα play-off ενωθήκαμε ως ομάδα και διαχειριστήκαμε καλά αυτή τη φάση. Για τον Ολυμπιακό, ο Σάρωνας Γιασκεβίτσιος είπε ότι θα αντιμετωπίσουμε την πρωτοπόρο της EuroLeague. Είναι το μεγάλο φαβορί. Ωστόσο, αν είμαστε με την σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα. Και συμπλήρωσε ότι δεν νομίζω ότι η ατμόσφαιρα είναι πολύ σημαντική. Ο πρώτος κανόνας του Final Four είναι να μην επηρεάζεσαι από τίποτα και πρέπει να προσπαθείς να είσαι στο καλύτερο επίπεδό σου. Πάρα πολύ απλά ο Σάρας έδωσε το τίτλο του φαβορί στον Ολυμπιακό. Είναι αυτό το παρεδώσε των προπονητών ποιος είναι το φαβορί και ποιος δεν είναι το φαβορί. Αυτά τα mind games σε πολύ μικρό επίπεδο. Απ' την άλλη, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο Σαρούνης Γιασκεβίτσιος έχει φάει τα Final Four με το κουτάλι και ως παίκτης και ως προπονητής. Οπότε κάτι ξέρει παραπάνω και προφανώς προσπαθεί να το μεταδώσει και στους παίκτες του. Λοιπόν, ένα ακόμη άμεσο replay ολοκληρώθηκε. Είναι 3 λεπτά πριν από τις 4. Πίσω από το μικρόφωνα ήταν ο Γιώργος Βαλαβάνης και ο Μιχάλης Γκυλένογλου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν ο Δημήτρης Μελίσης, με συγχωρείτε, και ο Γιώργος Τσιβγενίδης. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια, να βλέπετε καλό μπάσκετ και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια σε όλους.

και κάτι πολύ μικρό που το ξέχασα και δεν είναι σωστό να το αφήσουμε. Ακολουθεί πριν το Τζάμπολ με τον Ραφαήλ Αλαγά και την Αθήνα Πατρινού. Σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ. Εμείς φεύγουμε από το στούντιο και δίνουμε τις κιτάλες σε αυτούς.

0: Και καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε.
1: Καλησπέρα, πώς είστε. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι ακολουθεί το επόμενο δίωρο. Σας είχαμε προειδεάσει από προηγούμενες εκπομπές έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε που με τα καθέκαστα και θα πάμε και κατευθείαν σε καλεσμένο. Και όλα είμαστε λίγο βιαστικοί στο ξεκίνημα.
0: Είμαστε εδώ 5 λεπτά μετά τις 4, 15 Μαΐου φεύγει και αυτός ο μήνας.
1: Σωστά.
0: Ραφαήλα Λαγάς,
1: Αθηνά Πατρινού,
0: μαζί με τον
1: Δημήτρη Μελίζη στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Το webradio.papakibasket.gr και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε το αγαπημένο σας Eurovisionικό τραγούδι.

0: Και είπαμε ότι στο ξεκίνημα υπάρχει μία βιασύνη και για τις δύο ομάδες που θα έχουμε στον αέρα πρώτα, τη μία μετά την άλλη, στον συναρπαστικό τελευταίο τελικό που θα έχουμε την Κυριακή στις 3 ανάμεσα σε Αναγέννηση Καρδίτσας και Σύλλα Εδιψού, και στις δύο ομάδες πέφτουμε πάνω σε υποχρεώσεις είτε προσωπικές είτε των ομάδων.
1: Ακόμα πάμε... μια ωραία σειρά, έτσι.
0: Τρομερή σειρά. Και πάμε λοιπόν πολύ γρήγορα στον άμεσο συνεργάτη του Λουκά Ζαρονικόλα, στον Σύλλα Εδιψού, τον Ρίγα Παπαρχυρόπουλο, γνωστός και μη εξαιρεταίος για τα πολλά του χρόνια σε εθνικές κατηγορίες. Ρίγα, πάμε κατευθείαν να μας αφήσει μια αίσθηση, συναισθήματα, σκέψεις πριν από αυτό το παιχνίδι και τι θα φέρει τον τίτλο στον Σύλλα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα καταρχάς.
2: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που σας ακούω. Τίποτα, εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για τη μέχρι τώρα πορεία της ομάδας. Είμαστε στο τελικό όπως και το επιθυμούσαμε. Θεωρώ ότι έχουν πάει δύο καλύτερες ομάδες εκεί πέρα. Έχουμε συνεχθεί αρκετές φορές είτε στο πρωτάθλημα είτε και στο κύπελο και πάντα ήταν όλα τα παιχνίδια συναρπαστικά, είτε για τη μία είτε για την άλλη ομάδα. Θεωρώ δίκαιο που έχουμε πάει στο 2-2. Και εμείς θα προσπαθούμε το καλύτερο δυνατό να δώσουμε το 100% για να πάρουμε την νίκη και να μας φέρει στην National League 1. Βέβαια και οι δύο ομάδες όμως το δικαιούνται αυτό, γιατί είναι δύο ομάδες που αξίζουν την άνοδο. Θεωρώ με τον ένα τον τρόπο θα τη φέρουμε.
1: Έχουν γίνει συναρπαστικά παιχνίδια, πολύ αμφίροπα και πολύ δυνατά. Η σειρά, όπως είπαμε, έχει πάει σε πέμπτο παιχνίδι. Τι είναι αυτό που μπορεί λοιπόν να κρίνει ένα τέτοιο τελευταίο κομβικό καθοριστικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες μετά από αυτή την πολύ αμφίροπη σειρά?
2: Εντάξει, θεωρώ ότι θα είναι και παιχνίδι στρατηγικής αλλά και παιχνίδι θέλησης. Ποιος θα το θέλει περισσότερο να το διεκδικήσει. Σίγουρα η μέρα θα καθορίσει στο ποιος είναι σε καλύτερη μέρα. Οι άμυνες θα παίξουν μεγάλο ρόλο για την νίκη. Οπότε ναι, αυτό θεωρώ ότι είναι, ας πούμε, η φόρμουλα για να πάρεις αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Αν και ξαναλέω ότι είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αναγνώρισε εντωμεταξύ και ο προπονητής της ομάδας της Αναγέννησης Καρδίτσας, ο Βασίλης Κρομίδας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι και οι δύο ομάδες ανήκεται στην παραπάνω κατηγορία στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι. Είναι κάτι με το οποίο συντάσσεσαι?
2: Ναι. Mm-hmm. Ναι, εννοείται. Έχουμε μιλήσει και με τον coach. Mm-hmm. Και ήταν κάτι το οποίο το λέγαμε και μεταξύ μας. Mm-hmm.
0: Ρίγα, πώς καταφέρατε εσείς να επιστρέψετε από ένα πρώτο παιχνίδι το οποίο αγωνιστικά ήταν οριακά καταστροφικό, χάσατε μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, πώς καταφέρατε να ανασυνταχθείτε ώστε σε τρεις μέρες να πάρετε το αποτέλεσμα που έπρεπε και να επιστρέψετε στην Καρδίτσα να αποδείξετε για το πόσο πιο ανταγωνιστικοί είστε σαν ομάδα?
2: Ναι, κοιτάξτε, ήταν ένα μάτς το οποίο θέλαμε να ξεχάσουμε κατευθείαν. Θεωρώ ότι η Καρδίτσα έπαιξε πάρα πολύ καλά εκείνο το παιχνίδι. Εμείς αντιθέτως ήμασταν σε πάρα πολύ κακή μέρα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μια μέρα καταστρέφει όλη τη χρονιά ή ότι έχουμε δουλέψει. Mm-hmm. Οπότε, επειδή ο coach έχει γιώσει σωστά την ομάδα, μας ήταν εύκολο και λόγω του χαρακτήρα των παιδιών να συνταχθούμε, γιατί όλοι βοηθήσαμε μεταξύ μας. Να συνταχθούμε για να πάρουμε το δεύτερο μάτς. Κοιτάξτε, οι διαφορές λίγο παίζουν ρόλο. Σίγουρα σε θέμα ψυχολογίας παίζει ρόλο, αλλά σίγουρα σε μια σειρά αγώνων, είτε χάσει με ένα, είτε χάσει με 30, με 40, με 20, πάλι μια ήττα είναι. Δηλαδή και τώρα, ας πούμε, η Καρδίτσα έχασε, ξέρω εγώ, 5, μπορούσε να χάσει 20, είχαν 20 κάποια στιγμή μέσα στο παιχνίδι και το γύρισε και χάσανε με 5. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, πάλι ήττα είναι ήττα. Δηλαδή σε μια σειρά αγώνων ουσιαστικά το αποτέλεσμα μετράει είναι το 1-0, το 1-1, 2-1 και πας παρακάτω. Mm-hmm. Οπότε αυτό μας βοήθησε στο να συνταχθούμε και να κερδίσουμε αυτό το μάτσο ώστε να πάμε σε πέμπτο αγώνα μαζί με τους αγώνες του αθλήματος.
1: Ωραία. Επειδή γνωρίζουμε λοιπόν ότι έχεις πολλές υποχρεώσεις και είσαι εν μέσω αυτή τη στιγμή, δουλειά,
0: αυτή τη στιγμή, ναι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας αφιέρωσες έστω και αυτό το λίγο χρόνο. Να σας ευχηθούμε τα καλύτερα, να έχετε υγεία και φυσικά ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά,
0: να σε καλά Ρίγα, θα έχουμε ξανά την ευκαιρία. Να σε καλά, καλή συνέχεια και να σου δώσετε ένα ωραίο παιχνίδι.
2: Ναι, εννοείται, γεια σας.

0: Και από τις υποχρεώσεις των μεν πάμε στις υποχρεώσεις των δε. Μόλις τώρα η αναγέννηση.
1: Παραμένουμε στο παιχνίδι του Ιντερμπάρα που έρχεται.
0: Ακριβώς. Η αναγέννηση Καρδίτσας μόλις τελείωσε βίντεο. Πάει για προπόνηση. Και ξεκλέβουμε λίγο τον προπονητή της ομάδας, τον Βασίλη Κρομίδα, για να μας μιλήσει για αυτό τον φοβερό τελικό ανόδου ανάμεσα σε αναγέννηση και Σιλεδίψου. Κόουτς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε εν μέσω υποχρεώσεων και αυτής της πολύ σημαντικής, σπουδαίας και καθοριστικής αναμέτρησης για σας αλλά και για το Σιλεδίψου?
2: Δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χαρά και είμαστε και πάρα πολύ τυχεροί που Μάιο παίζουμε ακόμα μπάσκετ. Σημαίνει ότι είμαστε στους στόχους μας.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, coach, τι είδατε στο βίντεο?
2: Όλα τα λάθη που κάναμε.
1: Όλα τα λάθη που κάναμε.
0: Θες να μας τα πεις, τι είναι αυτό που θέλετε να αποφύγετε στο παιχνίδι, τέλος πάντων, τι είναι αυτό που θα καθορίσει αγωνιστικά το μάτς?
2: Είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε μια ομάδα που θέλει παραπάνω σε επιθέσεις και άμυνες. Ο Σίλας είναι μια ομάδα που την αρέσει πάρα πολύ το ανοιχτό γήπεδο. Οι κακές επιλογές στην επίθεσή μας έχουν οδηγήσει στο Σίλα σε κάθε παιχνίδι που παίξαμε σε εύκολο σκορ. Αυτό είναι το βασικό που θέλουμε να κόψουμε ουσιαστικά. Δεν έχουμε να κρύψουμε και κάτι.
1: Θεωρείς, coach, ότι θα υπάρχει, θέλετε να επιδιώξετε ένα παιχνίδι σαν το πρώτο της σειράς, ή η ανάκαψη του Σίλα είναι κάτι που σας έχει αφυπνήσει σε εισαγωγικά?
2: Δεν ξέρω αν είναι δυνατό να γίνει σαν το πρώτο μάτς ξανά. Νομίζω εμείς κάναμε το τέλειο μάτς και ο Σίλας ήταν αρκετά κακός. Νομίζω θα είναι ένα πιο κλειστό παιχνίδι και θα διαχειριστεί, και όποιος διαχειριστεί καλύτερα τα συναισθήματά του, νομίζω θα έχει την καλύτερη τύχη.
0: Coach, θέλω να δώσω μια διαφορετική ανάγνωση σε αυτό που σε ρώτησε η Αθήνα. Η νίκη σας με 40 πόντους στο πρώτο μάτς και το γεγονός ότι επιχειρήσατε μια ανατροπή από το μείον 20 στο δεύτερο, είναι κάτι που σας δίνει αυτοπεποίθηση για το τελευταίο παιχνίδι, ή δεν έχει καμία σημασία, τα πάντα διαγράφονται?
2: Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι το τελευταίο παιχνίδι. Η αυτοπεποίθησή μας, ναι, είναι σε καλά επίπεδα. Αν σκεφτεί κανείς και αν όποιος έχει δει το παιχνίδι, είδε αυτό ακριβώς. Μια ομάδα να γυρνάει από το μείον 20, μια ομάδα που ήταν πάρα πολύ άστοχη, αλλά είχε το δικαίωμα της νίκης. Εκεί πέρα βέβαια βιαστήκαμε να κερδίσουμε. Αν δείτε το παιχνίδι τα τελευταία 4,5-5 λεπτά, υπήρχαν τουλάχιστον 3 επιθέσεις ξεχωριστές που σε κάθε επίθεση κάναμε από 3 τρίποντα. Επιθετικό ριμπάτ, ξανά τρίποντο, ξανά τρίποντο στους 2 πόντους, και θέλαμε να κερδίσουμε. Δηλαδή δεν ήμασταν αυτό που έπρεπε σε επίπεδο αποφάσεων. Σίγουρα όμως είναι αυτό που λέτε, ότι όταν χάνεις όπως χάνεις σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα, σε ένα κήπεδο που είναι και λίγο πιο μικρό από το δικό μας, με όλες τις ιδιαιτερότητες που έχει, σίγουρα αυτό που πέτυχε μας είναι σε καλά επίπεδα.
0: Coach, ανέφερες στις δηλώσεις σου στο τελευταίο παιχνίδι μετά το match ότι είστε δύο ομάδες που αξίζουν να βρίσκονται στην παραπάνω κατηγορία, και πριν από λίγο το ίδιο μας είπε και ο Ρήγας Παπαργυρόπουλος. Θα θέλαμε να μας μιλήσεις για το γεγονός ότι είναι αγώνες με αρκετή ένταση, το είδαμε και στο τελευταίο παιχνίδι, λογικό γιατί είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα για την άνοδο, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια αναγνώριση μεταξύ αντιπάλων και θα θέλαμε να μας το σχολιάσεις αυτό.
2: Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να υπάρξει να είναι στην παραπάνω κατηγορία και να είναι και από τις καλές ομάδες. Και ο Σίλας Ιδιψού είναι μια ομάδα με πάρα πολύ ποιότητα. Έχει ένα εξαιρετικό προπονητή, έχει τρομερά με το Λουκά, έχουμε ξαναπαίξει σειρά ανόδων πριν από 2 χρόνια. Στον Αλμυρό αυτός, εγώ ήμουν στον Άρα τότε. Τρομερός προπονητής, πολύ καλά δουλεμένη ομάδα. Ο Σίλας έκανε και μια εξαιρετικά μεγάλη μεταγραφή μέσους της σεζόν, τον Τάστο Σπυρόπουλο. Εμείς έχουμε μπει σε λίγο διαφορετική λογική, δηλαδή έχουμε 2-3 έμπειρους, αλλά αν θα δείτε και τους χρόνους συμμετοχής στη σειρά αυτή, θα δείτε παιδιά γεννημένα το 2006, όπως είναι ο Λευτέρης Φαβουζάς ή ο Αναστασόπουλος που είναι 2004 και ο Αργυρίς που είναι 2005, να έχουν πάρα πολύ σημαντικό χρόνο συμμετοχής. Κάθε ομάδα με το δικό της σκεπτικό, νομίζω είναι εκεί πέρα που πρέπει να είναι, και σίγουρα θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες θα πρέπει να είναι παραπάνω.
1: Coach, θεωρείτε ότι το

0: είναι εκεί πέρα που πρέπει να είναι και σίγουρα θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες θα πρέπει να είναι παραπάνω.
1: Mm-hmm. Coach, θεωρείτε ότι το match για σας έχει ένα avantage λόγω έδρας?
0: Ενώ αν ήταν στην έδρα μας και χάσαμε και αν ήταν εκτός έδρας, ειδικά στο πρωτάθλημα.
2: Το γεγονός ότι έχεις αυτούς τους έμπειρους παίκτες που ανέφερες στη φαρέτρα σου, coach, είναι κάτι που σου δίνει μια σιγουριά για ένα τέτοιο είδους παιχνίδι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα?
0: Τώρα όταν έχεις παίχτη τον Μπουρούση, τι άλλο να πεις? Τι άλλο να πεις? Ο Γιάννης είναι legend. Είναι θρύλος στην Ευρωλίγκα. Προφανώς αυτό μας βγάζει από πάρα πολλά προβλήματα. Ένας άνθρωπος που μπορεί να βάλει 25 πόντους και να πάρει 20 rebound σε μια μέτρια βραδιά, να το πω έτσι. Οπότε ναι, μας λύνει αρκετά προβλήματα.
1: Coach, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν στη συντροφιά μας και μας αφιέρωσες λίγο χρόνο να μας μιλήσεις για αυτό το πολύ καθοριστικό παιχνίδι για σας. Να σας ευχηθούμε τα καλύτερα, να έχετε υγεία και φυσικά κάθε επιτυχία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, coach, που ήσουν μαζί μας, να μας δώσετε ένα ωραίο παιχνίδι.
0: Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.

0: Λοιπόν, εντάξει, αρκετά μιλήσαμε για μπάσκετ. Μίτσο! Μίτσο!
1: Δεν είναι εδώ.
0: Εδώ είναι, εδώ είναι.
1: Δεν σε μπορεί.
0: Εδώ είναι, εδώ είναι. Εδώ είναι και μάλιστα αυτή την εκπομπή μου είπε ότι την περίμενε με μεγάλη αγωνία. Γιατί και ο Μίτσος δεν μιλάει για μπάσκετ γενικά, δεν του αρέσει να μιλάει για μπάσκετ, του αρέσει να μιλάει για άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα Eurovision. Λοιπόν, όσοι ενδιαφέρεστε, εννοείται παραμένετε μαζί μας. Εντάξει, έχουμε έναν καλεσμένο εκεί στις 5, τότε θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Πάμε. Λοιπόν.
1: Εντάξει, λέω και απουσίαση των πολλών παιχνιδιών. Έτσι,
0: σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Γιατί πάνω απ' όλα ασχολούμαστε με τον μπάσκετ, ισχυριζόμαστε. Για πες, Δημήτρη Μελίση, τι είδες στους δύο ημιτελικούς της Eurovision?
2: Λοιπόν, αυτό που πρώτα απ' όλα καλησπέρα και από μένα σε όλους όσους ακούνε. Πρώτα απ' όλα αυτό που σου είπα και νωρίτερα. Ότι...
0: Πάρε μια καρέκλα και κάθεσαι, αγόρι μου. Μην
2: θέλω να είμαι όρθιος.
0: Θες να είσαι όρθιος?
2: Δεν μπορώ.
0: Αν κάτσουμε να μιλάμε για ώρα για την Eurovision, θα είσαι όρθιος έτσι, σαν βραδινή αναφορά.
2: Έχω συνηθίσει τον να κάθομαι.
1: Να ολοκληρώσει, οπότε... παρακαλώ, το
0: συγγνώμη. Συνέχισε.
2: Έχω συνηθίσει να κάθομαι σε καρέκλα, οπότε πρέπει κάποια στιγμή να είμαι και όρθιος. Λοιπόν, αυτό που σου είπα και εγώ πολύ πιο πριν, μερικές ώρες πριν, ότι δεν μ' άρεσαν καθόλου τα τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού, με εξαίρεση πένα.
0: Εμείς έχουμε την αντίθετη άποψη με την Αθηνά, γιατί στον δρόμο που ερχόμασταν εδώ είπαμε το αντίθετο.
1: Ακριβώς, είπαμε το ακριβώς αντίθετο, ότι δεν μου άρεσαν σχεδόν του πρώτου ημιτελικού και μας άρεσαν του δεύτερου.
2: Καλά, είχα πει την προηγούμενη ότι δεν μου αρέσουν γενικά τα φετινά τραγούδια, έτσι.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν τραγούδια που έχουν κάτι. Εντάξει, όχι πολλά, αλλά υπάρχουν.
2: Το πιο μου άρεσε από τον δεύτερο ήταν τη Βουλγαρία. Που ναι. Δόξα του Θεού ήταν και πρώτο-πρώτο, δηλαδή άνοιξε κατευθείαν.
1: Και Ρουμανία ήταν το... πολύ καλό.
0: Ρουμανία ήταν πολύ καλό τραγούδι επίσης.
1: Ήταν πολύ καλό τη Ρουμανία.
0: Και η Αυστραλία, επιμένω ότι είχε καλό τραγούδι.
1: Είχε, εντάξει, να σου πω κάτι. Αν αυτό το τραγούδι όμως το έλεγε μία άλλη και όχι η Δέλτα,
2: ναι,
1: αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν δεύτερη στα στοιχήματα.
0: Γι' αυτό
2: πέρασε έτσι.
0: Γι' αυτό διαλέχθηκε συγκεκριμένα.
1: Να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν, μια που τα έχω εδώ μπροστά μου, ότι έχουν βγει καινούργια, τα καινούργια στοιχήματα μετά τον δεύτερο ημιτελικό. Έχουμε πτώσει μια θέση, είμαστε στην τρίτη. Παραμένει η Φιλανδία στην κορυφή. Η Αυστραλία, όπως είπαμε, ανέβηκε στην δεύτερη θέση. Στην τρίτη η Ελλάδα. Τέταρτο το Ισραήλ, που δεν καταλαβαίνω το γιατί πραγματικά. Βασικά καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι. Ο λόγος τραγουδιστικός. Πέμπτη η Ρουμανία, που είπαμε ότι είναι πολύ
0: καλό. Αν και να πούμε ότι όντως έχει καλό τραγούδι το Ισραήλ, έτσι.
1: Όχι για τέταρτο.
0: Για τέταρτο όχι, αλλά έχει καλό τραγούδι.
1: Τέταρτο μπορεί, αλλά τέταρτο όχι. Δηλαδή η Ρουμανία έχει πολύ καλύτερο τραγούδι.
0: Συμφωνώ.
1: Η Βουλγαρία έχει πολύ καλύτερο τραγούδι. Η Ιταλία έχει πολύ καλύτερο τραγούδι.
0: Η Ιταλία ειδικά, νομίζω το έχω εκφράσει την αγάπη μου και τη λατρεία μου στο συγκεκριμένο τραγούδι και στον καλλιτέχνη.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε και Ρουμανία 5η θέση, Δανία 6η θέση, Ιταλία 7η θέση, στην 8η Βουλγαρία, ντροπή και όνειδος. 9η θέση η Γαλλία, που πραγματικά ωραία φωνή 17 χρονών κορίτσι, αλλά νησάφι με τις όπερες.
0: Ναι.
1: Και 10η θέση η Μάλτα.
2: Εντάξει, να πούμε ότι και η Φιλανδία που παραμένει πρώτη έχει ανέβει σε πιθανότητες κατάκτησης.
1: Επίσης, ένα hype.
2: Έχει
1: ένα
2: γίνει ακόμη
0: περισσότερο. Και νομίζω ότι αυτό δεν θα αλλάξει κιόλας στον τελικό.
1: Το είχα πει πόσο καιρό πριν.
0: Ναι, ναι, όντως.
2: Ναι, νομίζω πως.
1: Να σας πω, έχει τόσο μεγάλο. Είναι τόσο μεγάλο. Μάλλον είναι τόσο βανταδόρικο το βιολί, γιατί το τραγούδι είναι μέτριο. Είναι τόσο βανταδόρικο το βιολί που δυστυχώς θα βγει.
0: Και το σκηνικό το όλο με τη φωτιά και το γεγονός ότι πλησιάζονται στο τέλος. Γενικά έχουν κάνει μια ωραία συνολική χορογραφία μαζί με το βιολί.
1: Να σου πω κάτι,
0: η Ιταλία, οποία σου κερδίζει την προσοχή.
1: Και η Ιταλία έχει ωραίο παρουσιαστικό.
0: Όχι.
1: Με το γάμο.
0: Όχι, αυτό είναι kits παρουσιαστικό.
1: Είναι
0: αυτό
1: ωραίο.
0: Είναι kits.
1: Είναι ωραίο.
0: Αυτό που ξεντίνεται η κοπέλα, τη βγάζουν το φόρεμα και βγαίνει η ιταλική σημαία. Εντάξει, ρε παιδιά,
1: είμαι
0: Μαρτολέ.
1: Είναι, είναι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι kits. Είναι kits το σχέδιο. Βέβαια, για Ιταλία μιλάμε, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό.
1: Εντάξει, γιατί η Ιταλία πάντα τα τελευταία χρόνια στέλνει πολύ ωραία τραγούδια.
0: Όχι, θέλω να πω ότι. Θέλω να πω ότι οι Ιταλοί, ρε παιδί μου, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα διστάσουν να κάνουν ένα τέτοιο κιτσάτο σκηνικό
1: να
0: που να αφορά τη χώρα του. Εντάξει, το κάνουν.
2: Οι
0: καλά Ιταλοί κάνουν.
2: Και οι Ιταλοί πάντα με τη γλώσσα τη χώρα του, έτσι. Δηλαδή...
0: Σε αυτό καλά κάνουν.
2: Ναι.
1: Είναι
2: προφανώς,
1: ένα τραγούδι που έχει ένα νοσταλγικό vibe. Άρα είναι πολύ λογικό να έχει και ένα παλιακό παρουσιαστικό.
0: Ισχύει. Είναι ένα κλασικό ιταλικό τραγούδι από αυτά που ακούς γενικότερα, ρε παιδί μου. Ναι, πραγματικά. Αλλά είναι ένα ωραίο τραγούδι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ερμηνεία από τον Σάλντα Βίντσι. Ο οποίος είδα και χθες στο Instagram πόσους followers έχει. Ο τύπος έχει 750.000, κάτι τέτοιο.
2: Είναι,
1: η Ιταλία δεν είναι πολύ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν είναι μια χώρα 50 εκατομμυρίων, δεν είναι
0: ισχύει,
1: πολύ.
0: Ισχύει.
1: Όπως και η Delta, βλέπω στο Facebook, 760.000.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Τώρα, όταν μιλάμε για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ας πούμε, μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια, δεν μου φαίνονται πολύ. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε.
2: Συμφωνώ.
0: Ακύλας, πώς τον είδες?
2: Εντάξει, όπως περίμενα να το δω, είναι η αλήθεια.
0: Πώς είδες γενικότερα το τραγούδι, όχι μόνο τον ίδιο τον Ακύλα?
2: Δηλαδή... Μου άρεσε πάρα πολύ όλη η χορογραφία και όλη η σκηνοθεσία.
0: Εσένα σου άρεσε.
2: Ναι, βασικά.
1: Είδες,
2: να είμαι...
1: συμφωνούμε με την νεολαία.
0: Την νεολαίρα.
2: Ναι, βάσει αυτού που εννοώ που περίμενα, γιατί είναι ένα τραγούδι το οποίο. Γενικότερα μου άρεσε πάρα πολύ η σκηνή με τις τρεις διαφορετικές σκηνές, όπου ενώνει και τη δόξα και την αιωνιότητα και τα λεφτά, όπως λέει και το τραγούδι. Εκεί μου άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή έχει γίνει πολύ καλή δουλειά με αυτή τη σύνδεση. Από εκεί και πέρα νομίζω πως ήταν όπως το περίμενα, δηλαδή σε σχέση με το τι θα ακούσω και όλα αυτά. Αλλά όπως είπαμε, βλέπω και εγώ τη Φιλανδία να το σηκώνει στο τέλος.
0: Κοίταξε να δεις. Ο Ακύλας
1: εγώ
0: είναι
1: δεν πιστεύω ότι η δεκάδα έτσι όπως τη βλέπω και την ανέφερα προηγουμένως, πιστεύω πάνω κάτω θα είναι αυτή.
0: Λογικά πάνω κάτω του θα είναι
1: αυτή. Με την τριάδα να είναι αυτή. Θέλω να πιστεύω ότι το Ισραήλ θα πέσει. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία βασικά θέλω να πιστεύω ότι θα ανέβει.
2: Αυτή που έχει κάνει πολύ μεγάλη πτώση είναι η Δανία. Γιατί ήταν τρίτη πριν την έναρξη του πρώτου ημιτελικού.
1: Δεν.

0: μισή του φίλου μας Αρμενίας ήταν ακόμα πιο δύσκολο.
1: Ο Αρμένιος δεν έβαλε. Τα οπίστια του δεν τα έβαλε. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα ο άνθρωπος.
0: Πάντως η άποψη που είχαμε μαζί με την Αθηνά ήταν ότι ήταν λίγο κενή σκηνή του Ακύλα σε πολλές περιπτώσεις.
1: Όχι, όχι, στα 3/4 του τραγουδιού είναι κενή.
0: Ναι, ήταν λίγο κενή σκηνή. Ναι, κάπως έτσι μας φάνηκε. Σου άφηνε μια αίσθηση ότι είναι κενή και απλά περνάνε τα,
2: ναι,
0: περνάνε τα φρουτάκια
2: σκηνή,
0: τέλος πάντων. Ναι,
2: μέχρι να έρθει αυτή η σκηνή με αυτή η στιγμή με τις τρεις διαφορετικές σκηνές.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Πριν και μετά,
0: μέχρι, εκεί ήταν λίγο, μέχρι εκεί ήταν λίγο κενό και αυτό ήταν που δεν άρεσε ούτε στην Αθηνά ούτε σε μένα. Γι' αυτό,
2: ότι
0: σε ρωτήσαμε τι σου άρεσε και τι δεν σου άρεσε. Γιατί αυτό ήταν. Δηλαδή, ο Ακύλας αυτό που κάνει είναι εντυπωσιακό, το γεγονός ότι τραγουδάει χωρίς να του ξεφεύγει νότα ενώ είναι σε διαρκή κίνηση.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά και αυτό είναι που κερδίζει στο τραγούδι, μαζί με την όλη άβρα του και την ενέργειά του και όλα αυτά. Αλλά ίσως στο σκηνικό να μπορούσε να γίνει μια λίγο καλύτερη δουλειά, να μην φαίνεται κενή και απλά είναι ο Ακύλας στη μέση.
2: Ναι, οκ. Okay. Το ακούω πολύ αυτό, αλλά νομίζω πως είναι και το τραγούδι έτσι που δεν μπορεί να βάλει πάρα πολλά στη σκηνή. Δηλαδή,
1: Εγώ νομίζω θα μπορούσε.
2: Διαφέρουμε σε πολλά πάντως.
0: Ναι, αλήθεια, διαφέρουμε σε πολλά. Και είναι εντυπωσιακό το ότι συμφωνούμε τόσο πολύ με την Αθηνά σήμερα.
1: Αυτό είναι πολύ κακό. Σημείωσε ημερομηνία. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που συμβαίνει. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει για να ξανασυμβεί.
0: Η Αθηνά πρέπει να αρχίσει να προβληματίζεται. Η δέση παρέα μαζί σου, Αθηνά, με κάνει καλύτερο άνθρωπο.
1: Αυτό.
0: Για πες.
1: Αυτό. Νομίζω
0: με οριμάζει.
1: Μπράβο. Επειδή με διακατέχει η ωριμότητα, νομίζω ότι σε φέρνω επιτέλους στον ίδιο δρόμο.
2: Εντάξει, παρότι μπορεί. Τον τελευταίο καιρό έχει έρθει λίγο εδώ πέρα.
0: Ναι, ότι όντως, ψάχνοντας το ηχητικό που ανέβαλε στο Ρίδο, ότι είναι, ξέρω εγώ, 24 Απριλίου και πριν 3 Απριλίου.
1: Α, ο Τατά έλεγε η Αθηνά την περασμένη εβδομάδα. Όταν επίθεση.
0: Δεν μου είχε φανεί τόσο πολύ. Βέβαια, το 3-24 Απριλίου έχει μεσολαβήσει Πάσχα, έτσι.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Να το λέμε, να το πούμε.
2: Δεν ήρθε λόγω πρωτομαγιά μετά τι 24, οπότε.
1: Να τα λέμε αυτά. Γιατί όταν τα
0: ναι, αλλά δεν έγινε η εκπομπή.
2: Αυτό σου λέω. Ότι και μία είχε μεσολαβήσει που ήταν πρωτομαγιά και δεν έγινε.
0: Δηλαδή και να ήμουν εδώ και όλη την καλή διάθεση να είχα να έρθω. που δεν την είχα εκείνη τη στιγμή. Δεν θα κάναμε εκπομπή.
1: Ο άνθρωπος έχει ξεχάσει τι πάει να πει μικρόφωνο. Τι λέμε τώρα.
0: Όχι, εντάξει. Το μικρόφωνο δεν το έχουμε ξεχάσει. Το ραδιόφωνο, το στούντιο,
1: ναι,
0: τον.
1: Στα γήπεδα και το χρησιμοποιείς.
0: Τετραγωνικό. Έτσι, μπράβο. Μαϊντάνιο που μας χρειάζονται.
2: Έτσι, σωστό.
1: Όχι. Πραγματικά για να καταλάβουν οι άνθρωποι τι περνάω.
0: Τι περνάς, μωρέ.
1: Πόσα χρόνια, τέσσερα.
2: Τέσσερα.
1: Και
0: τέσσερα. Καταρχάς, μίλα στο μικρόφωνο για να. Μίλα στο μικρόφωνο, πει γιατί απομακρύνεσαι λίγο.
1: Προσπαθώ
2: τέσσερα
1: να
2: και δύο μήνες είναι το ραδιόφωνο, αλλά από ό,τι θυμάμαι δεν ξεκίνησε από
1: όχι,
2: την αρχή.
1: Όχι, τρία χρόνια.
2: Τρία
1: δηλαδή.
2: Χρόνια πες.
1: Τρία χρόνια.
0: Τέσσερι σεζόν είναι. Τι εννοεί.
2: Τρία-τρία-μισή χρόνια.
0: Ναι, ναι, είχαμε προλάβει και την πρώτη σεζόν. Ναι, σωστά.
2: 3 με 3,5 χρόνια ήταν. Είστε.
0: Σωστό. Για πες, τελικά.
2: Τελικά που καταλήγω.
0: Πεντάδα, μην δώσεις δεκάδα.
2: Πεντάδα.
0: Με τη σειρά κιόλας, έτσι.
2: Με τη σειρά. Νιώθω ότι θα πέσω μέσα πάντως στην πρόλεση που είχα κάνει την προηγούμενη φορά ότι έλεγα τον Ακύλα στην τριάδα. Δηλαδή, αν είναι να δώσω προγνωστικό. Θα πω Φινλανδία.
0: Πρώτη.
2: Δεύτερη Ελλάδα.
0: Okay.
2: Τρίτη Αυστραλία.
0: Τρίτη Αυστραλία, ναι.
2: Τέταρτη Ρουμανία.
0: Α, την πας ψηλά τη Ρουμανία.
2: Ναι.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Στον πέμπτο έχω.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω Ισραήλ.
2: Ισραήλ θα έλεγα.
1: Αλλά όχι λόγω τραγουδιού.
2: Αλλά όχι. Ναι, εντάξει. Απλά επειδή πάντα μ' αρέσει έτσι να δίνω κάτι διαφορετικό. Θα έλεγα Ιταλία. Δεν ξέρω πόσο διαφορετικό.
0: Την ψηφίζω και εγώ την Ιταλία για
2: αλλά
0: ψηλά.
2: Πιστεύω ότι η Ιταλία θα είναι σίγουρα μέσα στη δεκάδα, δηλαδή σε αυτό
1: σίγουρα,
2: δεν φέρνω
1: ναι,
2: καμία. Δεν έχω καμία αμφιβολία.
1: Ιταλία-Γαλλία θα είναι πιστεύω στη δεκάδα.
2: Και Γαλλία παίζει. Απλά η Γαλλία σου έχω πει ότι δεν μ' αρέσει πολύ αυτό τη μαυρίλα συνέχεια
1: ούτε
2: κάθε
1: αλλά
2: χρονιά.
1: Αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο και επίση ναι. Δεν μπορεί να γνωρίσει ότι το κορίτσι είναι ένα βαντάζ το ότι είναι 17 ετών και έχει αυτή τη φωνή.
2: Σίγουρα.
1: Που είναι βανταδόρικο πολύ. Άρα είναι ένας από τους λόγους που πιστεύω ότι
2: αυτό,
1: θα...
2: ναι, σίγουρα.
0: Ότι θα μπει πεντάδα η Γαλλία.
1: Θα μπει δεκάδα.
0: Α, δεκάδα, όχι πεντάδα. Δεκάδα, ναι, θα μπει.
2: Πέμπτη θέση θα έλεγα Ιταλία. Αν και πιστεύω ότι μέσα στη δεκάδα θα βρεθεί Βουλγαρία.
0: Εγώ την πάω τέταρτη την Ιταλία. Και πέμπτη την. Ποια είπε πέμπτη? Τέταρτη. Τη Ρουμανία. Πέμπτη τη Ρουμανία.
1: Εγώ θέλω. Μ' αρέσει η Βουλγαρία. Δηλαδή τα τραγούδια που μου αρέσουν εμένα Βουλγαρία, Ρουμανία.
2: Απλά γενικότερα η Ρουμανία δεν ξέρω πόσο πολύ θα ψηφιστεί για να πάει και στην τέταρτη θέση. Γιατί δεν είναι από τις χώρες που παραδοσιακά.
1: Ναι, αλλά έχει επιστρέψει μετά από κάποια.

0: πολλά χρόνια στην οποία απουσίαζε. Και νομίζω ότι θα ψηφιστεί ώστε να ξανασυμμετάσχει. Αλλά εντάξει, το κορίτσι έχει και πολύ ωραία φωνή.
1: Έχει, έχει.
0: Έχει και ωραίο τραγούδι. Γιατί μου αρέσει αυτή η ροκιά σε συνδυασμό με, με τις οπερετικές ικανότητες τις οποίες διαθέτει. Όχι, μου αρέσει αρκετά. Βουλγαρία είναι ένα, πολύ, ένα τραγούδι που πιστεύω θα ακούσουμε πολύ στα μαγαζιά. Θα ακούσετε μάλλον στα μαγαζιά.
2: Και ισχύει θα, ισχύει ναι, θα και τα ακούσουμε.
1: Ισχύει θα τα ακούσουμε. Και της Βουλγαρίας θα είναι που θα ακουστεί πάρα
0: ναι,
1: πολύ.
0: Της Βουλγαρίας θα αυτό λέω.
1: Α, της Βουλγαρίας, νόμιζα Ρουμανίας είπες.
0: Όχι, της Βουλγαρίας θα Βουλγαρίας. Της Ρουμανίας δύσκολο θα το ακούσεις σε μαγαζιά καλοκαιρινά, ας πούμε.
1: Βουλγαρία πάντως αυτό που είπα ότι τη βλέπω να μπλέκεται εκεί, μπλέκεται με την Καλλιέργεια εκεί ψηλά.
0: Θεωρώ. Και παιδιά, να μην ξεχνάμε και την Αλβανία που έχει ωραίο τραγούδι.
1: Δεν είμαι πολύ υπέροχο. Για να μην λέξεις. Δεν
2: κοίτα, έχει ωραίο νόημα για τη μαμά το σπίτι μας και τα λοιπά.
0: Συγγνώμη, είναι η Μάλτα στη δεκάδα στα στοιχήματα και δεν είναι η Αλβανία.
2: Άμα το πας έτσι, ναι, θα μπορούσε να αναισθέσει.
1: Εντάξει, αυτό συμβαίνει γενικά παραδοσιακά.
0: Πιστεύω ότι, κοίτα, θεωρώ ότι τα Βαλκάνια φέτος έχουν κάνει ωραία δουλειά μετά από πολλά πολλά χρόνια και αν αποφασίσουν να στηρίξουν ο ένας τον άλλο, όλοι θα πάνε καλά.
2: Όπως το κάνουν για παράδειγμα οι Σκανδιναβοί.
0: Ακριβώς. Mm.
2: Την περιμένουμε, φαντάζομαι, τη Γιούχα να μας δώσει τα δεκαρική προς έτσι.
0: Αν μας δώσει το δεκάρι, γιατί πέρσι δεν μας έδωσε.
2: Δεν μας έδωσε. Βέβαια, και εν τω μεταξύ, είναι όντως από τις μεγαλύτερες υποκρισίες γενικά στην Eurovision. Δηλαδή, οι Σκανδιναβοί υποστηρίζονται μεταξύ τους, αλλά η Κύπρος δεν μπορεί να μας ψηφίσει εμάς. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, είναι πολλές χώρες που ανταλλάσσουν δωδεκάρια μεταξύ τους.
2: Αυτό λέω.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, είναι 4-5-6 χώρες που ανταλλάσσουν δωδεκάρια μεταξύ
2: τους. Εμείς είμαστε δύο.
0: Ακριβώς, εμείς είμαστε δύο και πάει το ένας μεταξύ του αλλού. Εκεί πάει ο ένας. Οι πέντε στον έναν, ανάλογα
2: ναι,
0: ποιος έχει το hype εκείνη τη σεζόν. Και έτσι δεν πολύ φαίνεται. Αλλά όντως είναι υποκριτικό.
1: Εσείς, θέλω να ακούσω τις δικές σας.
0: Α.
2: Η Αυστραλία να πάει τόσο ψηλά, περίμενε. Πρώτη δίνω και εγώ την Φινλανδία.
1: Ναι, νομίζω και η Αθηνά το ίδιο.
0: Ναι, εγώ το έχω πει εβδομάδες πριν.
2: Θα κάνω την έκπληξη, αν και θα αποτύχω. Το λέω από τώρα και θα τη δώσω δεύτερη την Ιταλία. Δεν ξέρω, την πιστεύω. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι. Σαν τραγούδι, κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Είναι kitsch, κατάλαβες το παρουσιαστικό.
2: Είναι kitsch, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Είναι kitsch. Έχει το ίδιο νοσταλγικό vibe σε σχέση με το τραγούδι. Δηλαδή, τι θα ήθελες, κάτι καινούριο, μοντέρνο, εξυγχρονισμένο σε ένα τραγούδι που θυμίζει.
2: Αυτό δεν είναι ανερίο ότι είναι kitsch. Κάπου θα διαφωνήσουμε σήμερα. Τι να κάνουμε. Κάπου έπρεπε να διαφωνήσουμε.
1: Φτάνει.
2: Ναι, πραγματικά. Είχε μπερδευτεί ο Μπίτσος.
1: Όντως, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
2: Είχε μπερδευτεί ο Μπίτσος που συμφωνούσαμε τόση ώρα.
1: Ήρθα στο στούντιο ή όχι, ήρθα σε κανένα.
2: Στούντιο.
1: Απόρρισε.
2: Λοιπόν, πρώτη Φιλανδία, δεύτερη Ιταλία, τρίτη Ελλάδα, τέταρτη Ισλανδία. Ποια μου είναι, η Ρουμανία.
1: Τέταρτη.
2: Ναι, και πέμπτη η Ρουμανία.
1: Αυτό είναι όντως hot take, δεν το περίμενα.
2: Το δίνω το hot take, το δίνω. Για κάποιο λόγο δίνω hot take πιο ψηλά την Ιταλία.
1: Έχει δώσει δύο hot take δηλαδή. Ιταλία,
2: ναι, Ιταλία δεύτερη, Ισλανδία τέταρτη. Σωστό, σωστό.
1: Και πέμπτη, ποια είπες?
2: Τη Ρουμανία.
1: Ρουμανία,
2: τη Ρουμανία. Εντάξει, μπορεί να αλλάξει το 3-4 η Ελλάδα και η Ισλανδία.
1: Εντάξει, Ισλανδία. Σε περιπτώσεις...
0: Λύσαξες με την Ισλανδία.
2: Γιατί τι λέω Ισλανδία όλη την ώρα την Αυστραλία.
1: Νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις όταν ψάχνεις ακριβή σειρά στην πεντάδα, αν βρεις τον νικητή και βρεις ποιες θα είναι στην πρώτη πεντάδα γενικότερα ανεξαρτήτως σειράς,
2: ναι,
1: νομίζω ότι είσαι επιτυχημένος και πάλι. Οπότε θα κρατήσω την πεντάδα που έδωσες.
2: Ναι,
1: απλά,
2: σωστό. Απλά έδωσα άλλη σειρά.
1: Σωστά στο νικητή.
2: Ωραία, θα το συζητήσουμε και την άλλη Παρασκευή. Αυτό.
0: Εγώ θα παραμείνω.
2: Αγώνες δεν θα έχουμε έτσι και στην άλλη Παρασκευή. Ουσιαστικά. θα έχουμε National League 1, εντάξει.
0: Δεν έχουμε εκπομπή την άλλη Παρασκευή. Κάνω τόσο λάθος.
2: Έχουμε Final Four, σωστά, έχεις δίκιο.
0: Δεν έχουμε εκπομπή.
2: Είδες πόσο καλή διάθεση είχα να κάνω εκπομπή την άλλη εβδομάδα. Συζητήσουμε ένα Eurovision.
0: Θα με κάνει να ξεχάσω.
2: Α, γι' αυτό με έβαλε ο Μενέλαος Τρίτη στο άμεσο replay.
0: Είδες, μας χώρισε.
2: Δεν μας χώρισε. Κρίμα.
0: Εντάξει, πρέπει να σε απολαμβάνουν και άλλοι άνθρωποι.
2: Ναι.
0: Δεν πρέπει να είμαι μόνο εγώ η τυχερή. Λοιπόν, εγώ θα πάω με την τετράδα που έχει δώσει τα στοιχηματικά, που έχουν δώσει τα στοιχηματικά.
1: Κατά σειρά δηλαδή.
0: Ναι, πιστεύω στην τετράδα αυτή. Δηλαδή, ούτως ή άλλως έξω δεν σου είπα 3-4 για Ελλάδα. Mm-hmm. Λοιπόν,
2: ναι,
0: θα πάω πρώτη Φιλανδία που το είχα πει. Αυστραλία δυστυχώς που για μένα δεν είναι τραγούδι για τριάδα.
1: Mm. Είναι ο καλλιτέχνης, η καλλιτέχνη.
0: Ναι. Πάμε στη δεύτερη θέση, τρίτη θέση Ελλάδα, τέταρτη
2: είναι
0: θέση.
2: Είναι επιτυχία πάντως ένας καλλιτέχνης να απογειώνει το τραγούδι, έτσι.
0: Ναι, μα,
2: αυτό που κάνει στο τραγούδι της Αυστραλίας.
0: Λοιπόν, τέταρτη θέση του Ισραήλ και όχι λόγω τραγουδιού, λόγω συνθήκων πάντα τη βάζουν τα τελευταία χρόνια στις καλές θέσεις. Τώρα για την πέμπτη θέση,

0: είμαι ανάμεσα σε Βουλγαρία και Ρουμανία. Θέλω να πω.
1: Τη Βουλγαρία που τη δίνουν ακριβώς, είπαμε.
0: Στην 8η.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις τι θα γίνει. Η Ρουμανία πιστεύω ότι θα ψηφιστεί περισσότερο από τις επιτροπές σε σχέση με το Βουλγαρικό.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος, επειδή είναι ένα ωραίο hit, θα δώσει περισσότερους βαθμούς στην Βουλγαρία. Άρα θα ποντάρω Βουλγαρία στο 5.
1: Mm-hmm. Okay. Πάντως στην...
2: Άρα πάμε πάλι, έχουμε...
0: Φιλανδία, Αυστραλία, Ελλάδα, Ισραήλ και Βουλγαρία.
2: Ισραήλ και Βουλγαρία.
0: Με την ελπίδα η Ρουμανία να είναι στην 6η θέση, που δεν θα είναι, αλλά το ελπίζουμε. Γιατί η Ρουμανία θεωρώ ότι θα πάρει δύσκολα ψήφους από το κοινό. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα πάρει περισσότερο ψήφους από τις
1: επιτροπές. Πάντως σε μια ματιά που έριξα στο νικητή επιτροπών και νικητή κοινού, επιτροπών έδιναν πολύ ξεκάθαρο φαβόρη Αυστραλία.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ ξεκάθαρο. Όπως στο κοινό έδιναν πολύ, πολύ με διαφορά ξεκάθαρο Ισραήλ.
0: Ισραήλ. Καλά, Φιλανδία, πάντα νομίζω και πέρσι δίνανε Ισραήλ.
1: Ακριβώς.
0: Πάντα κάθε χρόνο Ισραήλ
1: δίνανε. Στο κόσμο, στο televoting δηλαδή, δίνουνε πρώτο Ισραήλ με διαφορά από τη δεύτερη Ελλάδα και τρίτη, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, έχουν την Αυστραλία και τέταρτη τη Φιλανδία. Ή το αντίθετο, τρίτη Φιλανδία, τέταρτη Αυστραλία.
0: Το Ισραήλ νομίζω το και πέρσι δίνανε Ισραήλ. Το δίνουν πάντα πολύ ψηλά.
1: Και δεν θυμάμαι αν πέρυσι πάλι ήταν πρώτο το Ισραήλ στο
0: Θεωρώ ότι δεν είναι αξιοκρατικά τα κριτήρια που αναφέρεται πάντα το Ισραήλ. Ή ακόμα και οι ψήφους που δίνουν στο Ισραήλ.
1: Νομίζω στο κοινό πέρυσι ήταν πρώτο το Ισραήλ. Δεν ήταν.
0: Θα το ψάξω και θα σου πω σε λίγο, αλλά νομίζω όχι. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν εκεί έκτη θέση θα παιχτεί ανάμεσα σε Ρουμανία, Ιταλία.
2: Mm-hmm.
0: Και μετά η Δανία νομίζω έχει χάσει πολύ.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ.
0: Θα βρεθεί 8-9-10. Mm-hmm. Γαλλία επίσης εκεί 8-9-10.
1: Άρα δεν τη βλέπεις τη Δανία εκτός δεκάδας.
0: Όχι. Και με την ελπίδα να μπει η Αλβανία ή ακόμα καλύτερα για εμάς, που το ευχόμαστε φαντάζομαι όλοι, για την Κύπρο. Mm.
1: Αν και αυτό είναι ένα δύσκολο σενάριο, αλλά δεν είναι και απίθανο να συμβεί.
0: Δεν είναι απίθανο, δεν όχι. Είναι απίθανο. Αν βελτιωθεί.
1: Γιατί σου έχω πει με τα τραγούδια που έχω δει εγώ φέτος τουλάχιστον. Νομίζω ότι. Όχι, ότι είναι κακό τη Κύπρου.
0: Δεν ξέρω να ψάξω εγώ ποιοι είναι. Πώς το λένε, οι ψήφους κοινού και επιτροπών.
1: Την περσινή. Ναι, ναι.
2: Όχι, για την ώρα θα αφήσουμε λίγο να παίξουμε, γιατί βλέπω έχει μείνει ένα πεντάλεπτο μέχρι να ρίξουμε σήμα. Άρα πάμε σε ένα τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ στην Αθηνά. Και θα σε καλέσουμε σε λίγο και πάλι, γιατί σε λίγο πάλι έχουμε καλεσμένο. Οπότε θα σε ξαναφέρουμε μέσα, Δημήτρη, με λύση.
1: Okay.
2: Πάμε.
0: Ναι.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.

0: Δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 5 και είμαστε εδώ. Όχι στο άμεσο replay που ήθελα να πω, γιατί αυτό έχω στο μυαλό μου, να ξέρεις. Ας το πριν από τα τζάμπα, μαζί με τον Ραφαήλο Λαγά.
1: Και την Αθηνά Πατρινού.
0: Μαζί με τον
1: Δημήτρη Μελίση στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ανάλυση της Eurovision επίσης.
0: Βεβαίως, γιατί είναι ειδικός σε όλα ο Δημήτρης Μελίσης.
1: Σωστό.
0: Webradio.papakibasket.gr και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Αρχώς και μαζί μας έχουμε τον Κώστα Κορκότζελο από πλευράς Αμίντα. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ στη συντροφιά μας να μας μιλήσεις για τη μεγάλη στιγμή.
2: Ναι, είναι μια στιγμή που την περιμέναμε από πέρσι, μια αλήθεια. Όπου και δεν τα καταφέραμε στα περσινά play-offs. Φέτος μπήκαμε πιο δυνατοί, σχεδόν όλη η ομάδα παρέμεινε η ίδια. Και παιχνίδι με το παιχνίδι βελτιωθήκαμε μέσα στη χρονιά και νιώθουμε έτοιμοι για το μεγάλο βήμα, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Χολαργός.
0: Κώστα, επειδή είσαι τώρα δύο σερί σεζόν στον Αμίντα και ήσουν και στην περσινή χρονιά όπου χάθηκε σε κάποιες λεπτομέρειες η άνοδος, που είχατε πάει μάλλον και πέρυσι δυναμικά, τι ήταν αυτό το οποίο είχε στερήσει πέρυσι στον Αμίντα τη δυνατότητα να ανέβει? Και φέτος το κάνετε καλύτερα, έχοντας πλέον το ρόλο του φαβορί για να πάρετε τον τίτλο.
2: Κοιτάξτε, να πέρσι είχαμε και δύο σοβαρούς τραυματισμούς, είναι η αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι η απειρία που είχαμε πέρσι, καθώς και εγώ και άλλα παιδιά μετά από καιρό είχαμε κάποιο σημαντικό ρόλο σε ομάδα. Και αυτό ουσιαστικά στα play-offs έπαιξε ρόλο, γιατί παίξαμε αντίπαλοι κόντρα στη Δάφνη που ήταν μια πολύ έμπειρη ομάδα. Φέτος νιώθουμε πολύ καλύτερα και έχουμε αποκτήσει πιο πολλές εμπειρίες και πιστεύω ότι είναι ένα κλειδί για την αυριανή αναμέτρηση. Σίγουρα φαβορί δεν ξέρω αν είμαστε, πάντως θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα που είναι ο στόχος μας από την αρχή της χρονιάς.
1: Το γεγονός ότι ο Χολαργός έχει κάνει ένα break, θεωρητικά έχει ανεβασμένο ειδικό, ανεβασμένη αυτοπεποίθηση, είναι κάτι το οποίο σας το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Πώς σκοπεύετε να κινηθείτε σε αυτό το τόσο πολύ σπουδαίο παιχνίδι?
2: Σίγουρα, ο Χολαργός κατάφερε να περάσει τον Πανελλήνιο, άλλη μια πολύ δυνατή ομάδα κατά τη διάρκεια της σεζόν. Με μειονέκτημα που είχε, γιατί είχαμε 2-0 και κατάφερε να ανατρέψει όλη την κατάσταση. Σίγουρα εμάς δεν μας καθησυχάζει καθόλου αυτό, ούτε ότι έχουμε το πλεονέκτημα, ούτε ότι είμαστε 2-0 μπροστά σε νίκες.
0: Ήθελα να στο προσθέσω αυτό ως ερώτηση για το 2-0 με το οποίο ξεκινάτε.
2: Ναι. Γιατί ο Χολαργός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, το έκανε ήδη και γιατί να μην το ξανακάνει. Έχει έμπειρους παίκτες, έχει πολύ καλό προπονητή. Δεν το έχουμε καθόλου στο μυαλό μας αυτό το προβάδισμα. Πρέπει να μπούμε αύριο να παίξουμε από την αρχή πολύ δυνατά, με συγκέντρωση και να πάρουμε το παιχνίδι, που απλά θα είναι ένα ακόμα βήμα προς την κατάκτηση, γιατί και πάλι δεν θα έχει τελειώσει τίποτα, έτσι. Θέλουμε και άλλη νίκη.
1: Έχουμε
2: μετά,
1: δει,
2: οπότε, ναι.
1: Φέτος έχουμε δει.
0: Έχουμε δει μεγάλες ανατροπές,
1: ναι,
0: πραγματικά.
1: Το 2-2, το 2-3, έχουμε δει πολλά φέτος.
2: Ναι, και είναι και η κατηγορία τέτοια που δεν υπάρχουν φαβοροί, ούτε έδρες να παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο. Οπότε ναι, σίγουρα κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό και πρέπει να πάμε για την νίκη.
1: Ναι, αλλά τώρα όταν μιλάς για έδρα και μιλάμε για την έδρα του Αμίντα, νομίζω ότι είναι, αν όχι η πιο μπασκετική έδρα των μικρών κατηγοριών, είναι μέσα στο top 3, ας πούμε.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αντλούμε πολύ δύναμη από την έδρα μας. Παίζουμε πολύ καλύτερα από ότι εκτός έδρας. Η αλήθεια είναι πως όταν γεμίζει και το γήπεδο, είναι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα για να παίζεις και κάθε τι θα ήθελε να είναι σε γεμάτα γήπεδα. Με ένταση είναι πολύ ωραία.
0: Να σε ρωτήσω, Κώστα, το γεγονός ότι αυτά τα δύο χρόνια ο Αμίντα σας έδωσε χώρο και χρόνο να αγωνιστείτε και στην ανδρική ομάδα και στο Under 21 παίξατε κάποιοι από εσάς. Έχουν αναδειχθεί νεαροί παίκτες μέσα από τον Αμίντα και για ακόμα μια φορά. Και, εν πάση περιπτώσει, μέσα από αυτή τη διαδικασία έχετε καταφέρει και κερδίζετε παιχνίδια με πιστικό τρόπο. Όλη αυτή η διαδικασία σας έχει κάνει πιο έτοιμους για μια πρόκληση σαν την αυριανή που ξεκινά?
2: Ναι, σίγουρα το πιστεύω αυτό. Γιατί στην ηλικία που είμαστε, γιατί κατά κύριο λόγο είμαστε μια πολύ νεαρή ομάδα, έχουμε και τους έμπειρους παίχτες, αλλά είμαστε απαρτίζεται από νεαρά παιδιά η ομάδα. Αυτό που χρειαζόμαστε σε αυτήν την ηλικία είναι να παίζουμε όσο περισσότερο γίνεται, να αποκτάμε εμπειρίες μέσα στο γήπεδο. Και ναι, πιστεύω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Ήδη μας βοήθησε και στα παιχνίδια με το Φάληρο. Αλλά πιστεύω να μας βοηθήσει και στους αγώνες με τον Χολαργό. Ναι, συμφωνώ μαζί σας.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Είναι αυτός ο σκοπός η άνοδος?
2: Στο σημείο που μου φτάσει, εννοείται. Στην αρχή το είχαμε βάλει ως στόχο. Αλλά πηγαίναμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Ποτέ δεν κοιτάξαμε πολύ μακριά. Και το ίδιο κάναμε και πέρσι. Γιατί η κατηγορία είναι τέτοια που μία νίκη, μία ήττα μπορεί να σε κατεβάσει ή να σε ανεβάσει πολύ στον πίνακα και όντως έγινε αυτό μέχρι το τέλος σε πολλές ομάδες. Οπότε

0: Ναι, έχουμε κατακτήσει ουσιαστικά μέχρι τώρα το στόχο μας και θέλουμε να τον ολοκληρώσουμε παίρνοντας το πρωτάθλημα και ανεβαίνοντας στην Α2.
1: Βοήθησε καθόλου, Κώστα, το γεγονός ότι είχατε μερικές παραπάνω μέρες προετοιμασίες, δεν θα πω ξεκούρασης, γιατί σίγουρα ήσασταν στο γήπεδο και προπονηθήκατε. Βοήθησε λοιπόν αυτό το γεγονός, ενώ ακόμα ο Πανελλήνιος και ο Χολαργός έδωσαν δύο πάρα πολύ απαιτητικά παιχνίδια, τα οποία από τη μία μπορεί να σε κρατάνε στο ρυθμό, αλλά από την άλλη μπορεί να σε κουράσουν.
0: Ναι, σίγουρα έχει παίξει αυτό το ρόλο του. Τα παιδιά των άλλων ομάδων όντως δώσανε πολύ δυνατές μάχες. Όντως αυτό που λέτε μπορεί να ισχύει ότι έχουν ρυθμό ή ότι κουραστήκανε παραπάνω. Εντάξει, εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε την καλύτερη προετοιμασία που μπορούμε. Είμαστε στο γήπεδο όλη τη διάρκεια της εβδομάδας αφού τελειώσαμε τους αγώνες με το Φάληρο. Και πιστεύω ότι είμαστε και πνευματικά έτοιμοι και σωματικά για ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι αύριο.
2: Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν στη συντροφιά μας, που μας μίλησες για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι το οποίο έρχεται μπροστά σας απέναντι στον Χολαργό. Στις 5 η ώρα είναι το παιχνίδι αύριο, να υπενθυμίσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν και πάλι, να έχετε τα καλύτερα, καλή επιτυχία και πάντα πάντα με υγεία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε, Κώστα, να είσαι καλά.
0: Γεια σας.

Έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωρο αυτής της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε με το αφιερωματικό μας στη Eurovision. Πάμε λίγο και στην National League 2. Ξανά δεν αναφέραμε το πρόγραμμα και επανερχόμαστε στο πρόγραμμά μας. Λοιπόν, έχουμε τελευταίο παιχνίδι ανόδου Γυμναστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων Παναχαϊκή την Κυριακή στις 5. Στο δεύτερο όμιλο έχουμε ήδη πρωταθλητή το Δούκα που πήρε διπλό στην Καλυθέα εναντί του Ίκαρου. Στον τρίτο όμιλο ο ΕΦΑΟΣ και η Άγια Ανάργυρη δίνουν ένα τελευταίο παιχνίδι ανόδο επίσης την Κυριακή στις 5. Το ίδιο ισχύει και για την Αγίας Καρδίτσας και το Σίλια Διψού. Τα είπαμε και πριν από λίγο με τους προπονητές Βασίλη Κρομίδα και Ρίγα Παπαργυρόπουλο. Θα τα δείτε και στο basket.gr. Κυριακή στις 3 και Κυριακή στις 5 η Γαλάτιστα έχει ευκαιρία να ολοκληρώσει την σειρά με τη ΜΕΔ. Στην, θα έλεγε κανείς, ενδεχομένως και τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των εθνικών κατηγοριών. Μια ομάδα η οποία ξεκίνησε από την 5η θέση στην κανονική περίοδο και ξεκίνησε με 0-2 στους τελικούς, έχει την ευκαιρία να κάνει το 4-2 την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Θα δούμε βέβαια αν θα έχουμε και τελευταίο παιχνίδι στην Τούμπα.

0: Πριν αποχαιρετήσουμε, να πω, να το πω και δημόν, θέλω ο Γιολτζής να αποκλειστεί από παντού. να μην ξαναπαίξει βιολές όλη τη ζωή, πραγματικά. Να μην ξαναπαίξει βιολές όλη τη ζωή. Είναι εκτελεστής, δεν είναι βιολιτζής. Αυτά.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Αν ήταν το βιολί, ξέρετε την ταινία. Προχωράμε. λοιπόν, θα αφήσουμε τον Ακύλα και με αυτό θα κλείσουμε. Φέρ το μας, Ακύλα. Για μπάσκερ μιλήσαμε επίσης κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή.
0: Είπαμε, έλεο κατάστασης, μια που είναι εβδομάδα Eurovision, αλλά και έλεο απουσίας αρκετών αναμετρήσεων, είναι μόνο 7. Και κάθε φορά, κάθε εβδομάδα θα λιγοστεύουν δυστυχώς για εμάς. Εντάξει, είναι και καιρός ξεκούρασης για τους ανθρώπους. Να σας ευχαριστήσουμε, να σας πούμε να έχετε μια καλή συνέχεια, ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλό Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάτε
1: να βλέπετε Eurovision.
0: Μπάσκετ, συγγνώμη. Γεια σας.
1: Γεια σας.